Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκύ.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

σε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Ψυχές και Σώματα, στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας. Καλό μήνα. Τι μου κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου και μέχρι τις 12 θα είμαι μαζί σας. Ακούσαμε το τραγούδι «Το καλοκαίρι» από τον Παύλο Παυλίδη. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε με κάτι καλοκαιρινό, ρε παιδιά, επιτέλους. Δηλαδή, είναι για μένα προσωπικά, περιμένω αυτή την εποχή με το που τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Λέω, ωραία, καλοκαίρι, ξανά, πάμε, ξανά. Είναι μια εποχή που εμένα προσωπικά με εκφράζει, μου δίνει φως και πιστεύω ότι είναι μια εποχή του χρόνου που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα. Λοιπόν, φυσικά δεν θέλω να ξεχάσουμε σε αυτό το σημείο τα μέσα του ραδιοφώνου μας, τα οποία είναι στο Facebook, γράφοντας Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Instagram και στο TikTok, Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, θέλω να πω και την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε. Τι άλλο, λοιπόν, και για όσους μπορεί να τυχαίνει να είναι η πρώτη φορά που να συντονίζονται, να πω ότι εγώ εδώ πέρα κάθε Τρίτη είμαι μαζί σας και είμαι ο οδηγός σας μέσα στα πολιτιστικά δρόμενα που υπάρχουν σε αυτό το χάος που ονομάζεται Αθήνα. Οπότε, μέσα σε αυτή τη μία ώρα πρόκειται να ακούσετε προτάσεις για θέατρο, για κινηματογράφο, μουσική, διάφορα φεστιβάλ που μπορεί να γίνονται λίγο πιο έξω από το αστικό τοπίο, αλλά είναι απαραίτητο να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή θέλουμε και λίγο θαλασσίτσα, θέλουμε και λίγο δροσιά, αυτά δεν τα έχουμε για πολύ στην πόλη μας. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Φυσικά, θα χαρώ πάρα πολύ να δω τα μηνύματά σας στο chat του ραδιοφώνου. Μια καλημέρα να μας πείτε από πού μας ακούτε. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω το μήνυμά σας και να σας καλημερίσω. Αυτά προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Επιστρέψαμε, ακούσαμε κατ' εμέ δύο υπέροχα κομμάτια. Ακούσαμε το Δύο Παράλληλοι Δρόμοι από τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την Άλκη στις Πρωτοψάλτη, οι οποίοι, να σας υπενθυμίσω, ότι θα βρεθούν στο Θέατρο Βράχων 15 Ιουνίου. Και τώρα ακούσαμε ένα ακόμα πιο υπέροχο κομμάτι για μένα. Πάντα όταν το ακούω αυτό το τραγούδι, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι το «Για το ράδιο» από τον Λεωνίδα Μπαλάφα και τον Κος Κάπα. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Ανοιξιάτικη ημέρα» και το προηγούμενο που σας είπα στον δίσκο «Ανάμεσα». Φυσικά θέλω να καλημερίσω και τον Αλεξέη που μου έστειλε αυτό το υπέροχο μήνυμα. Όντως να περάσουμε υπέροχα αυτό το καλοκαίρι, και όχι μόνο σε εσένα Αλεξέη και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε, να περάσουμε υπέροχα, να πάμε σε συναυλίες, να πάμε σε παραλίες, να δούμε ωραία σούρουπα. Να ζήσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι το καλοκαίρι, ότι γεμίζουμε εμπειρίες. Αυτό είναι που μας κρατάει το καλοκαίρι. Λοιπόν, και μιας και έχουμε μπει και σε αυτό το καλοκαιρινό mood, οφείλω νομίζω να σας ενημερώσω και για τη θερμοκρασία, γιατί είναι ευχάριστο που έχει ξεκινήσει και ανεβαίνει, γιατί μέσα στο Μάιο είδαμε και κάποιες βροχές, είδαμε διάφορα περίεργα καιρικά φαινόμενα. Και από όσο βλέπω εδώ πέρα στην Έμι, πρόκειται η θερμοκρασία σήμερα να κυμανθεί από 20 μέχρι και 29 βαθμούς, ο άνεμος να είναι νοτιοδυτικός και να έχουμε δύο μποφόρ. Οπότε μιλάμε για καλοκαιρία, όπως είναι φυσικό. Και δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, θέλω να ενυδατώνεστε, γιατί τώρα που αυξάνεται η θερμοκρασία, χρειαζόμαστε λίγο νεράκι για να είμαστε εντάξει. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας να κάνω αυτό που σας υποσχέθηκα, να σας ενημερώσω για πολιτιστικά δρόμενα. Λοιπόν, πάρα πολλές φορές σε προηγούμενες εκπομπές σας έχω αναφέρει πάρα πολλά φεστιβάλ και μου είχε ξεφύγει ένα, το οποίο είναι το Ανήλιο Park Festival, το οποίο πρόκειται να γίνει στο Μέτσοβο. Το Μέτσοβο είναι πάνω στην Πίνδο. Πρόκειται να... Το φεστιβάλ διοργανώνεται για τρίτη χρονιά και πρόκειται να παρευρεθούν διάφοροι καλλιτέχνες, όπως ο Πάνος Βλάχος, η Ιουλία Καραπατάκη, η Κωνσταντίνα Τούν, η Μαρίνα Σπανού, ο Παύλος Παυλίδης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Χαρούλης, Χαΐνιδες, Εισβολέας. Και μέσα στο φεστιβάλ, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα, πρόκειται να υπάρξουν μεσημεριανά γλέντια και διάφορες δραστηριότητες, πράγμα το οποίο είναι ευχάριστο να γίνονται μέσα σε αυτό το κόνσεπτ. Αυτό είναι το ένα το οποίο είχα να σας πω. Και το δεύτερο, πρόκειται να σας πω για έναν υπέροχο καλλιτέχνη. Μιλάω για τον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος πρόκειται να δώσει μία άκρος καλοκαιρινή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συγκεκριμένα στον κήπο του Μεγάρου. 12 Ιουνίου λοιπόν θα βρεθεί εκεί πέρα και θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή του περιοδία από την Αθήνα, μετά θα πάει και στη Θεσσαλονίκη και μετά όποια άλλη συναυλία προκύψει θα το δείτε τέλος πάντων στο πρόγραμμα. Αυτά. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να ευχηθώ και καλή επιτυχία και στα παιδιά τα οποία δίνουν πανελλήνιες. Τώρα δώσανε την Παρασκευή που μας πέρασε. Χθες, επειδή ήταν το Αγίου Πνεύματος και ήταν ένα υπέροχο τριήμερο, πήρανε μια ανάσα. Οπότε θέλω να ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε όλους τους μαθητές που δίνουν αυτόν τον δύσκολο αγώνα, θα έλεγα. Και τους εύχομαι όλα τα όνειρα τα οποία έχουν στο μυαλό τους να πραγματοποιηθούν. Γιατί είναι μια διαδικασία στην οποία χύνουμε αίμα, δάκρυα και υδρότα, όπως λέει και ένα γνωστό τραγούδι. Αυτά προς το παρόν. Και πάμε να ακούσουμε μια υπέροχη τριπλέτα, η οποία δεν θα σας την αποκαλύψω. Θέλω να ακούσετε τα κομμάτια και όταν γυρίσω, τότε θα τα μάθετε όλα.
2: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας.

0: και της κουζίνας.
1: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε. Για όσοι συντονίστηκαν τώρα, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Ψυχές και Σώματα και στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Παναγούλιας. Και τώρα έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο. Τώρα ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω βασικά αυτή την υπέροχη τριπλέτα, αφού την ακούσαμε. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Θάλασσα» από τις Κιαδαρέσες, οι οποίες να υπενθυμίσω ότι θα βρεθούν στην Τεχνόπολη στις 22 Ιουνίου για να δώσουν συναυλία στο Αθηναϊκό Κοινό. Έπειτα ακούσαμε από τις Δυτικές Συνήθειες τα Καλοκαιρινά Ραντεβού, το οποίο τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο της Σύριδος στα Χρώματα. Αυτό το τραγούδι, αλήθεια είναι ότι το είχα ξεχάσει. Είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό και ξαφνικά, έτσι όπως ήμουν στο Instagram, είδα ένα βιντεάκι στο οποίο έπαιζε στο background και λέω τι υπέροχο κομμάτι. Και γενικότερα σκέφτηκα πόσα κομμάτια μπορεί να έχουν ξεχαστεί με την πάροδο του καιρού. Φιλοσοφίες δικές μου, ξεχάστε το. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Και τώρα κλείσαμε με την Ηλιόπετρα σε ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα, μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου και η στίχη επίσης είναι μεταφρασμένη από τον Θανάση Παπακοσταντίνου και είναι από το ποίημα του Οκτάβιο Πας. Και τώρα ήρθε η ώρα να συνεχίσω αυτό που σας λέω, ότι εγώ είμαι εδώ πέρα να σας ενημερώνω για τα πολιτιστικά δρόμενα. Όσοι είναι τυχεροί, θα έχουν τη δυνατότητα αυτό το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε να το ακούσουν στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, από τον ίδιο το Σοκράτη Μάλαμα, ένα τριήμερο, το οποίο πρόκειται να γίνει και τις 3 μέρες sold out. Οι 2 έχουν γίνει ήδη, έχει μείνει 1 τελευταία. Μιλάμε για Δευτέρα 22, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου. Μετά τα πανωτά sold out, βάλανε και 1 τελευταία ημέρα Τετάρτη. Εγώ θα έχω τη χαρά να πάω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έχω να δω το Σοκράτη Μάλαμα 2 χρόνια νομίζω, οπότε είναι τεράστια χαρά που θα πάω να τον δω από κοντά. Ευτυχώς θα έχει τελειώσει και εξεταστική νομίζω, γιατί μην ξεχνιόμαστε εμείς τα φοιτητά εδώ πέρα. Έχουμε και μια εξεταστική η οποία τρέχει και δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό το εγχείρημα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πάει καλά σε κάθε περίπτωση. Και ναι, αυτό που ήθελα να πω για το Σοκράτη Μάλαμα είναι ότι έχει μείνει 1 τελευταία ημέρα με εισιτήρια, οπότε όσοι θέλετε να πάτε να ακούσετε από κοντά και να ακούσετε και αυτό το τραγούδι, το οποίο συνήθως δεν βγαίνει από το πρόγραμμα, είναι μια σταθερά, τρέχετε να κλείσετε το εισιτήριό σας, γιατί έχει κυτρινήσει προπόληση. Λοιπόν, το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, έδωσε μία συναυλία η Μαρίνα Σπανού στο Θησείο. Εκείνη η μέρα, η αλήθεια είναι ότι ήταν καταπληκτική, γιατί έδωσε ψυχή και σώμα πάνω στη σκηνή. Είχε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, γινότανε ο χαμός, ήταν υπέροχη. Εντάξει, μπορεί να φάγαμε και λίγο βροχή όσο την περιμέναμε, παρ' όλα αυτά η αναμονή άξιζε. Έτσι. Και εγώ μαγεύτηκα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η τρίτη φορά που πήγα στη συναυλία της, αλλά δεν είχε τύχει να είμαι τόσο μπροστά. Οπότε το έζησα. Είναι αλλιώς να είσαι λίγο πιο πίσω και αλλιώς να είσαι τέρμα μπροστά και να τα βλέπεις όλο. Οπότε σας παροτρύνω. Έχει βγει το πρόγραμμα της καλοκαιρινής της περιοδίας. Και 12 Σεπτέμβρη, το ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ μαγεύτηκα από αυτό που είδα και πιστεύω ότι αξίζει να το δείτε κι εσείς, σας παροτρύνω να μπείτε και να κλείσετε εισιτήριο και να πάτε να την δείτε, γιατί αν μη τι άλλο, ήταν καταπληκτική. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον τομέα της μουσικής, έτσι. Τώρα πάμε στο χώρο του θεάτρου. Βρήκα μία καταπληκτική παράσταση, η οποία πρόκειται να γίνει για 2 ημέρες στο Οδείο Ηρώδου Αττικού, Μιλάμε για την παράσταση «Εκάβη», του Ευρυπίδη, και πρόκειται να γίνει 25 με 26 Ιουνίου. Λοιπόν, και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου πρόκειται να παρουσιάσει την παράσταση «Εκάβη» στη σκιά της Πολιτείας, σε σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού, στο Διοριοδοτικό, όπως σας είπα, και η παράσταση αποκτά ξεχωριστό συμβολικό και ιστορικό βάρος, γιατί πρόκειται να είναι μια τελευταία θετική παράσταση που θα παρουσιαστεί σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο πριν αρχίσουν να γίνονται οι διάφορες εργασίες. Και η Εκάβη του Ευρυπίδη πραγματεύεται τα πρώτα χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέμου και αποτυπώνει έναν κόσμο σε κρίση, όπου το δίκαιο και οι ηθικές αξίες έχουν καταρρεύσει. Μέσα σε αυτό το τοπίο βίας και απώλειας, η άλλοτε κρατέα Εκάβη, συντετριμένη από την απώλεια και εκτεθειμένη στην ιστορική βία, έρχεται αντιμέτωπη με τη διάλυση κάθε σταθεράς του κόσμου της. Βασίλισσα, μητέρα, εχμάλωτη, φέρνει πάνω στο σώμα της τα ίχνη του πολέμου και της ανθρώπινης ομότητας, ενώ μέσα στην αποσάθρωση κάθε έννοιας δικαίου, οδηγείται σταδιακά σε μια οριακή κατάσταση όπου ο πόνος, η εκδίκηση, η ηθική και η δικαιοσύνη απλώς συγχέονται. Αυτά είχα να σας πω και για το χώρο του θεάτρου. Και αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη Τρίτη σας είχα πει για την ταινία Afterlove. Ναι, καλά το θυμάμαι. Σας είχα πει για την ταινία Afterlove που θα πεζόταν στο Πάρκο Ελευθερίας. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε κουβά. Γιατί αλλάξανε τις ταινίες και εν τέλει καταλήξαμε να δούμε μια ταινία του Θανάση Βέγκου. Επειδή εγώ είχα πεσμώσει λοιπόν και ήθελα να δω την ταινία Afterlove, μετά γύρισα σπίτι και την είδα, ναι, έκανα τέτοια τρέλα. Έχω να σας πω ότι την είδα και πάντα κατά την υποκειμενική μου άποψη, η αλήθεια είναι ότι είχα κάποιο πρότυπο, ας πούμε, τα φθηνά τσιγάρα του Χαραλαμπίδη. Είχα βάλει κάτι τέτοιο στο νου μου, ότι θα είναι κάπως έτσι. Προφανώς και δεν θα ήταν έτσι, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για άλλη σκηνοθεσία, άλλο σενάριο, απλά πίστευα ότι θα έχει αυτό το είδος ρομαντισμού. Παρόλα αυτά, όταν την είδα, μου άρεσε. Μου άρεσε αρκετά. Έδειχνε μία διαφορετική οπτική πάνω στον έρωτα, πάνω στα συντρίμμια, πάνω στην ψυχολογική φθορά που μπορεί να είχε ο εκάστοτε. Οπότε σας παροτρύνω να την δείτε αυτή την ταινία. Μπορείτε να τη βρείτε, εννοείται, σε κάθε περίπτωση. Και έχω να σας προτείνω και άλλη μία ταινία, η οποία παίζεται τώρα στους θερινούς κινηματογράφους. Μιας και ανέφερα Ρένο Χαραλαμπίδη, ήρθε η ώρα να αναφέρω και άλλη μία ταινία. Σήμερα, στο Σινέ Άνεσης, πρόκειται να παρουσιάσει τη νέα του ταινία με τίτλο «Το κλασικό αριστούργημα». Πρόκειται να μας παρουσιάσει κάτι το τελείως διαφορετικό από αυτά που τον έχουμε συνηθίσει. Ξεχάστε το No Budget Story, τα φθηνά τσιγάρα, τον νυχτερινό εκφωνητή που ήταν η τελευταία του ταινία. Είναι τελείως διαφορετικό το κόνσεπτ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έκλεισα σήμερα να πάω στο Σινέ Άνεσης να δω την ταινία, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μία περιέργεια να δω τι πρόκειται να παρουσιάσει, γιατί είπε ότι πρόκειται να είναι κοντά σε ρομαντική ταινία, απλά με κωμικά στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω αυτό το εγχείρημα πώς θα πάει. Και το καλύτερο είναι ότι πρόκειται να την παρουσιάσει στους θερινούς κινηματογράφους και θα είναι και ο ίδιος εκεί πέρα, ώστε μετά το τέλος της ταινίας να ακούσει τις απόψεις των θεατών, έτσι ώστε μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού να κάνει το τελικό μοντάζ και να το βγάλει στους χειμερινούς κινηματογράφους. Πράγμα το οποίο εγώ το θεώρησα κάτι πολύ ωραίο. Και επίσης, αυτό το οποίο παρατήρησα και είναι ιδιαίτερο, είναι ότι δεν μας λέει καθόλου την πλοκή. Δηλαδή, βγήκε στο Instagram και είπε ότι πρόκειται να είναι αυτός ο τίτλος και λέει δεν θα σας δώσω κανένα στοιχείο. Όσοι με εμπιστεύεστε και έχετε μπει στον κόσμο μου και έχετε δει τις ταινίες που σας είχα πει, τότε ελάτε. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με intrigger αυτό το πράγμα και έχω μία περιέργεια να δω λίγο πώς θα είναι η ταινία και, και τι θα πραγματεύεται. Οπότε σας παρατηρώ, αν δεν έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο σήμερα, το Σινέα Άνεσης είναι μια υπέροχη λύση για αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Νομίζω ότι μίλησα πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι πρέπει να πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Δεν πρέπει.

Οι ζέστες πιάσανε και με καλή θάλασσα. Μα θα τη στήσω γιατί πάλι έχω διάβασμα. Άντε να δούμε τι θα δούμε αυτό τον Αύγουστο. Έχω ανάγκη για μπελάδες με το άγνωστο. Οι ζέστες πιάσανε και με καλή το κύμα. Θα κάνω τις δουλειές μου και θα φύγω από την Αθήνα.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Ακούτε Radio Pantheon.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και επιστρέψαμε μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να βάλω και λίγο ραπ, γιατί το έχουμε ξεχάσει και αυτό εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ακούσαμε τα τραγούδια απόδραση από τον Νόβελ και τώρα ακούσαμε και το τραγούδι «Δεν θα κρατηθώ» από τον Τζαούλ. Εγώ εντωμεταξύ να πω σε αυτό το σημείο ότι είχα πάει και Νόβελ το Μάιο για τα 10 χρόνια, ήταν φόβερος. Οπότε ίσως έρθει και λίγο πάνω Θεσσαλονίκη, όσοι μας ακούτε από εκεί, το νου σας. Και κάπου εδώ δυστυχώς, πάντα είναι αυτή η ώρα που δεν μου αρέσει καθόλου, που σας τα έχω πει τόσες φορές και θα τα ξαναλέω, γιατί είναι υπέροχο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται εδώ πέρα κάθε Τρίτη. Οπότε, δυστυχώς, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Όμως, θέλω να μου μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, γιατί ακολουθεί μετά η εκπληκτική εκπομπή της Αλεξάνδρας Πολυχρονοπούλου, Τέχνη Χρό, και όχι μόνο, ακολουθούν και αθλητικά και ενημέρωση και πάρα πολλά πραγματάκια. Μέχρι και το βράδυ έχουμε πολλές εκπομπές, οπότε όσοι πιστοί μείνετε, εγώ αυτό θα πω. Και τώρα θα σας αφήσω με δύο υπέροχα τραγούδια. Θα σας αφήσω με το τραγούδι των Λοκομόντο, το «Δεν κάνει κρύο». Γιατί είχαμε πει ότι θέλουμε καλοκαιρινή διάθεση, χαρούμενο vibe κτλ. Και θα κλείσω και με το τραγούδι «Εξαιρέσεις» από τον Γιώργο Ρους. Αυτά. Μέχρι την άλλη Τρίτη θέλω να μου είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να υπενθυμίσω να πίνετε νεράκι, γιατί το χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη, 11 με 12. Θέλω να μου είστε συντονισμένοι. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
4: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
6: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
7: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
6: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Μήπως πρέπει να μάθω αυτά τα σήματα πια. Το λέω σε κάθε εκπομπή. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, σε όλες, σε όλα. Βεβαίως, βεβαίως. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου και ακούτε την εκπομπή Τέχνη Χρώ με την Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου. Είναι Τρίτη, 12 και 8. Το πρωί, μεσημεριάζει σιγά-σιγά δηλαδή, αλλά δεν πειράζει, εμείς πρωί θα λέμε. Και μάλιστα είναι η πρώτη Τρίτη του καλοκαιριού. Μπήκε ο Ιούνιος, παιδιά, καλό μήνα, καλοκαίρια σε πια. Και έχω mixed feelings, να σας πω την αλήθεια, γιατί από τη μία ναι, καλοκαίρι, αλλά από την άλλη ζέστη και κουνούπια και ζέστη και μισό τη ζέστη, αλλά δεν πειράζει, γιατί πέρα από τη ζέστη, ο Ιούνιος φέρνει πολλά καλά μαζί του. Καταρχάς, έχουμε το Pride σε 11 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, και έχω την εντύπωση ότι θα πάω και να εθελοντιστώ εγώ στο Pride, τέλος πάντων, ποιος ξέρει, γιατί ο Ιούνιος είναι το Pride Month, για όποιον δεν γνωρίζει. Είναι μήνας υπερηφάνειας δηλαδή, μήνας ορατότητας, διεκδίκησης, γιορτής, αλλά και μνήμης. Μήνας που θυμόμαστε τους ανθρώπους που παλέψαν για να μπορούμε σήμερα να εκφραζόμαστε πιο ελεύθερα, να αγαπάμε πιο ελεύθερα και να υπάρχουμε πιο ελεύθερα. Α, και by the way, τώρα που το λέω αυτό, πήγα την προηγούμενη εβδομάδα και είδα στο Σινέπαρι την Αρκουδότρυπα. Καταρχάς, τέλειο το Σινεπαρί και επίσης η ταινία πάρα πολύ ωραία, μπήκε εύκολα στις top 5 μου, οπότε ναι, μπορεί να γκρινιάζω για τη ζέστη και θα συνεχίσω να γκρινιάζω, να το ξέρετε, αλλά ο Ιούνιος έχει και τις χάρες του και όχι μόνο ο Ιούνιος έχει τις χαρές του και όχι μόνο του Pride, έχει και μεγαλύτερες μέρες, έχει ηλιοβασιλέματα που έχουμε επιτέλους χρόνο να τα θαυμάσουμε, έχει φραπέδες που μέχρι και αυτοί κοστίζουν πλέον όσο ένα μικρό στεγαστικό δάνειο, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα για άλλη στιγμή. Έχει και την περίεργη αίσθηση ότι κάτι καινούριο ξεκινάει. Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, έχει μοναδικά events για να γεμίζουν τις μέρες μας και να δροσίζουν τα κορμιά μας. Επομένως, ακούστε πώς έχει το πράγμα. Εσείς θα βολευτείτε, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στο λεωφορείο, στο αμφιθέατρο, στο γραφείο, στο κρεβάτι, ενώ υποτίθεται ότι έχετε να ξυπνήσετε. Έχετε ξυπνήσει εδώ και μία ώρα, γιατί εγώ κάτι τέτοιο έκανα σήμερα το πρωί, και εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα. Θα φλιαρίσω για τα 4 επερχόμενα events που τράβηξαν το ενδιαφέρον μου αυτήν την εβδομάδα. Και αφού είπαμε πως είδα την Αρκουδότρυπα την προηγούμενη εβδομάδα, λέω να βάλω ένα κομμάτι χαρακτηριστικό της ταινίας, το γνωστό σε όλους μας πιστεύω, του Κουτούμ, της Μαρίνα Σάτι, μισώ να το βρω, για να αρχίσουμε με έτσι ανεβασμένα vibes.

Μονάχα λόγια και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, λέτε, λέτε, τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Έχω προσέξει να ξέρετε πως κάθε Ιούνιο, ειδικά στις αρχές του, την περνάω πάντα λίγο τη φασούλα μου με τη ΣΑΤ, δηλαδή και πέρσι και πρόπερσι, ενώ όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν την ακούω καθόλου. Νιώθω πως π.χ. το του κουτούμ έχει αυτό το vibe του πάρτι του καλοκαιρινού που αρχίζει. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω ακριβώς. Λίγο τελειώνουν οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις που θα μου πεις έχω εξεταστική, αλλά αυτό είναι άλλο. Και τέλος πάντων, τελειώνει η μιζέρια και αρχίζει το πάρτι και έχω πολύ καλό προαίσθημα για αυτό το πάρτι. Το καλοκαίρι του 2026 θα είναι φωτιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, πάμε στην πρώτη πρόταση της ημέρας, στην πρώτη πρόταση του Ιουνίου, που είναι φυσικά ένα πάρτι. Σχεδόν δηλαδή, πιο πολύ event θα το χαρακτήριζα, πάμε όμως να δούμε τι εννοώ. Ξέρουμε όλοι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης? Πώς, το ξέρουμε. Και για όσους δεν το ξέρουν, δεν πειράζει. Το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε στην παρούσα φάση είναι πως το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης αυτό τον καιρό, το κύριο έκθεμα είναι ένα μεγάλο άγαλμα της θεάς Αφροδίτης, το οποίο όμως μοιάζει περισσότερο με ένα τεράστιο γυαλιστερό, πορτοκαλί, φουσκωτό μπαλόνι, παρά με την ίδια την Αφροδίτη. Έχει όμως σκέψη από πίσω, πάντα προφανώς, γιατί ο δημιουργός του έργου, ο Τζεφ Κούνς, θέλει να φέρει σε διάλογο το αρχαίγωνο με το σύγχρονο στοιχείο και να δείξει ότι ορισμένες ανθρώπινες ιδέες, όπως η ομορφιά, η γονιμότητα, η θηλυκότητα κουλουπού, παραμένουν ζωντανές επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια, ακόμη και όταν αλλάζουν οι εποχές και τα υλικά. Ωραία! Ωραία. Και πού κολλάει τώρα αυτό με το πάρτι που λέμε εμείς? Λοιπόν, με αφορμή την έκθεση αυτή, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει το Cycladic Late Night, ελπίζω να το πρόφερα σωστά, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση και να παρακολουθήσουν live μουσικά performances και DJ sets στους χώρους, συγγνώμη, του Μεγάρου Σταθάτου. Και εμένα, πάντα μια τέτοια πρόταση μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί καμιά φορά το να δεις ένα έργο τέχνης στις 10 το πρωί είναι σίγουρα μια εμπειρία, αλλά το να δεις το ίδιο έργο τέχνης στις 10 το βράδυ, με χαμηλό φωτισμό, με μουσική, με κόσμο να κυκλοφορεί λίγο πιο χαλαρά, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, okay, υπάρχουν άνθρωποι, μερικές φορές κι εγώ, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, που ακούμε τη λέξη μουσείο και σκεφτόμαστε αμέσως σχολικές εκδρομές, 3 ώρες ξεναγήσεις, ορθοστασία. Όμως, όταν το «έλα να πάμε στο μουσείο» γίνεται, «έλα για ένα βραδινό event με μουσική μέσα σε ένα μουσείο», το πράγμα αλλάζει. Οπότε, αν ψάχνετε μία πρόταση για την 5η, 4 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα με 12 το βράδυ, που να σας βγάζει λίγο από το καβούκι σας και να καλωσορίζει το καλοκαίρι όπως του αξίζει, τότε το Cycladic Late Night είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

0: μέσα σε μια στιγμή.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούσαμε το «Όσα περίμενα αυτό το καλοκαίρι» του Κωστή σε συνεργασία με Καλογεράκια. Πολύ φρέσκο κομμάτι, πολύ καλοκαιρινό. Μου θυμίζει λίγο... πώς να το πω... καλοκαίρι σίγουρα, προφανώς, στο μπαλκόνι, σε νησί. Στην Άξο, καλή ώρα που είπαμε για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, είμαι από μια Κυκλάδα κι εγώ. Οπότε, όταν το ακούω αυτό το κομμάτι, μεταφέρομαι κάπως στο μπαλκονάκι

με ξέρουν, γνωρίζουν πολύ καλά πως λατρεύω τα θερινά σινεμά. Αλήθεια, το χειμώνα σχεδόν, όχι σχεδόν, βασικά δεν έχω όρεξη. Το χειμώνα αποφεύγω να πηγαίνω σινεμά, γιατί τα κλειστά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Τα θερινά όμως. Τα θερινά είναι μαγικά, τα θερινά τα αγαπώ. Και ένα από τα αγαπημένα μου θερινά είναι το ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος. Καλά καταλάβατε. Ξεκίνησε το Park Your Cinema, παιδιά. Και φέτος έχει μία ιδιαιτερότητα, για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Για το Park Your Cinema έχουμε πει πολλές φορές, αλλά για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι, ουσιαστικά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος οργανώνει, βασικά στείνει κάθε καλοκαίρι στο ξεφωτό του ένα τεράστιο πανί και προβάλλει ταινίες, δίνοντας σε όλους εμάς την ευκαιρία να δούμε μερικά κλασικά και αγαπημένα έργα ξαπλωμένοι στα γρασίδια. Τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, έχω δει σίγουρα τη Μέρα της Μαρμότας, έχω δει το La La Land. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό, αλλά ξέρω ότι παίζουν και παιδικές ταινίες. Τέλος πάντων, παίρνουμε, το κόνσεπτ είναι ότι παίρνουμε την ψαθούλα μας, παίρνουμε τα αντικουνουπικά μας και αράζουμε στα γρασίδια για να δούμε ταινιούλα. Φέτος όλο αυτό το εγχείρημα ξεκινάει δυναμικά την Παρασκευή που μας έρχεται, 5 Ιουνίου δηλαδή, και δεν έχουν ανακοινωθεί επόμενες ημερομηνίες, αλλά την Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, θα δούμε την ταινία Grease, okay. Κλασικότατη ταινία, musical βασικά, του 1978. Είναι αυτή η κλασική ιστορία τώρα. Γλυκιά πρωταγωνίστρια, γνωρίζει τον bad boy της υπόθεσης και ζουν έναν καλοκαιρινό εφηβικό έρωτα και χορεύουν και τραγουδάνε στους διαδρόμους του σχολείου. Και η ιδιαιτερότητα που ανέφερα πριν από λίγο είναι το γεγονός πως η ταινία αυτή θα προβληθεί με έναν sensory friendly τρόπο, δηλαδή ειδικά προσαρμοσμένο ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας. Κατά τη διάρκεια, δηλαδή, της προβολής, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε θέσεις με χαμηλότερη ένταση ήχου, υπάρχει μεγάλος ανοιχτός χώρος στον οποίο οι θεατές μπορούν να κινηθούν ελεύθερα και δεν υπάρχει και χρόνος αναμονής για διαφημίσεις και απαίτηση για ησυχία. Και τέτοια πράγματα προσωπικά μου φαίνονται πάρα πολύ όμορφα και με συγκινούν λιγάκι, γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες, όσο μικρές και αν ακούγονται, επιτρέπουν σε περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια εμπειρία, ούτε καν εμπειρία, σε μια πολύ καθημερινή πράξη που οι υπόλοιποι τη θεωρούμε δεδομένη. Και νομίζω πως αυτό είναι τελικά και το νόημα της τέχνης και του πολιτισμού, να δημιουργούμε χώρους συνάντησης, όχι αποκλεισμούς. Επίσης, μου αρέσει πολύ που οι sensory friendly προβολές είναι ενσωματωμένες στο καινούριο πρόγραμμα και στο κανονικό πρόγραμμα, συγγνώμη, και δεν παρουσιάζονται σαν κάτι ειδικό ή σαν κάτι ξεχωριστό. Γιατί κάπως έτσι χτίζεται σιγά σιγά μια κοινωνία που σκέφτεται εξ αρχής όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο όσους ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Και πέρα από αυτό, βέβαια, μιλάμε για τον Grease, okay? Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, αλλά αν υπάρχει μια ταινία που φωνάζει καλοκαίρι, πριν καν αρχίσει το καλοκαίρι, είναι αυτή. Πάμε λοιπόν σε λίγη ακόμη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με την τρίτη πρόταση της ημέρας, η οποία θα μας κρατήσει για λίγο ακόμη στις κινηματογραφικές αίθουσες.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γεια σας, γεια σας. Επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Ακούτε Ράδιο Πάντιον και αυτή τη στιγμή σας κρατάει συντροφιά η εκπομπή Τέχνη Χρώ με την Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου. Όπως κάθε Τρίτη στις 12. Και αν θέλετε και εσείς να μου κρατήσετε συντροφιά, που για να μην παρεξηγηθώ, ήδη μου κρατάτε τρομερή συντροφιά, αλλά άμα θέλετε να μου κρατήσετε λίγο πιο ενεργή συμπεριφορά, συντροφιά, ξέρετε, τη στιγμή που το έλεγα αυτό, σκέφτηκα ότι πόσες φορές θα πω τη λέξη συντροφιά και μάλλον το υποσυνείδητό μου επέλεξε ότι δεν θα την πω πολλές ακόμη και είπε συμπεριφορά. Εν πάση περιπτώσει όμως, αν θέλετε να μου κρατήσετε λίγο πιο ενεργή συντροφιά, υπάρχει τρόπος και αυτός δεν είναι άλλος από το chat του σταθμού μας, εννοείται. Λογικά το βλέπετε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή, αλλιώς σκρολάρετε λιγάκι και θα το βρείτε μπροστά σας. Είναι ένα μαγικό γκρι πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορείτε να μου στέλνετε τα ραβασάκια σας όσο είμαι στον αέρα. Και φυσικά υπάρχει και το Instagram μου, alex.pavlapolychronopoulou, το οποίο μπορείτε να βρείτε, να το ακολουθήσετε και από εδώ και πέρα να το επισκέπτεστε τόσο για να μου στέλνετε από εκεί τα ραβασάκια σας, όσο και για να ενημερώνεστε για την εκπομπή αυτή. Και παιδιά, πιστέψτε με, τα ραβασάκια είναι άκρως απαραίτητα, γιατί οριακά ξεμένω από ιδέες σιγά σιγά και δεν ξέρω τι να κάνω, οπότε θα προχωρήσουμε τώρα. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και θα συνεχίσουμε δυναμικά στην τρίτη πρόταση της ημέρας, που όπως και η δεύτερη έχει να κάνει με σινεμά. Και για να σας δώσω ένα στοιχείο, έχει να κάνει με παλιό σινεμά. Το οποίο παλιό σινεμά γίνεται κατά κάποιον τρόπο σύγχρονο, με τη βοήθεια του Σινόμπο. Νιώθω ότι οι συνεφίλοι της παρέας ήδη ξέρουν τι θα πω, για τους υπόλοιπους όμως μιλάω φυσικά για την ταινία Αμελή, η οποία μέσα από το Σινόμπο κυκλοφορεί σε μία αποκατεστημένη έκδοση για τα 25 γενέθλιά της. Βρισκόμαστε στη Μονμάρτη, by the way, κούκλα η Μονμάρτη και γενικά το Παρίσι, μ' αρέσει πάρα πολύ, θέλω να ξαναπάω, και παρακολουθούμε μία συνεσταλμένη γλυκιά σερβιτόρα με πολύ κοντό καρέ και πολύ κοντές αφέλειες να ανακατεύεται διακριτικά στις ζωές αγνώστων και να τους βοηθάει να γίνουν λίγο πιο ευτυχισμένοι, αναζητώντας χωρίς να το ξέρει και ίδια τη δική της ευτυχία. Και να σας πω εγώ την αμαρτία μου. Έχω ολόκληρη εκπομπή εδώ πέρα για να παριστάνω την ψαγμένη κουλτουριάρα. Ποιο δεν την έχω δει την Αμελή. Και ντροπή μου, okay. Γιατί συγκαταλέγεται σε αυτές τις ταινίες που και καλά πρέπει να δεις πριν πεθάνεις. Είναι από αυτές που ο κόσμος σου λέει πως του άλλαξε τη ζωή. Που βέβαια, κρίνοντας από το γεγονός ότι 25 χρόνια μετά συνεχίζει να επιστρέφει στις αίθουσες και από το πόσο συχνά αναφέρεται όταν μιλάμε για σύγχρονα κινηματογραφικά κλασικά, μάλλον δεν είναι υπερβολές όλα αυτά. Επομένως, καταλαβαίνετε, πρέπει να τη δω. Ίσα για να μην έχω φόμο, ίσα για να έχω λόγο να μπορώ να σχολιάζω κι εγώ. Για να καλύψω τα κινηματογραφικά μου κενά. Οπότε, αν είστε κι εσείς στην ίδια κατηγορία με εμένα, ίσως τώρα να είναι η στιγμή να πάμε όλοι μαζί να δούμε την Αμελή και αν την έχετε ήδη δει, μπορούμε να πάμε ξανά πάλι όλοι μαζί. Στις 18 Ιουνίου και κάπως έτσι, φτάνουμε σιγά σιγά στην τελευταία πρότασή μας για σήμερα. Επομένως, από τη Μονμάρτη θα επιστρέψουμε ξανά στην Αθήνα, γιατί ο Ιούνιος μόλις ξεκίνησε και έχει ακόμη πολλά να μας δώσει. Οπότε θα ακούσουμε λίγη ακόμη μουσικούλα, συγκεκριμένα το Βάλς των Χαμένων Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, και αυτό γιατί έψαχνα χθες βράδυ στο Spotify ποιο κομμάτι θα τέριαζε να μπει εδώ πέρα, χωρίς όμως να είναι από την ταινία, γιατί okay, έχω βάλει ήδη το soundtrack του Grease, οπότε καταλάβατε. Και σε μία playlist μαζί με το Vals της Αμελή ήταν και το Vals των Χαμένων Ονείρων.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, για την τελευταία πρόταση της ημέρας θα παίξω, λέω, με σχήμα κύκλου και θα κλείσω την εκπομπή όπως την άνοιξα, με τέχνη δηλαδή, μουσιακή. Γιατί το Μουσείο Αλέκος Φασιανός εγγενίασε λιγότερο από μία εβδομάδα πριν την τρίτη έκθεση του Contemporary Intervention Program, δηλαδή του σύγχρονου προγράμματός του που έχει στόχο να ενισχύσει τη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Το κόνσεπτ τώρα είναι το εξής. Σύγχρονοι, εν ενεργεία, καλλιτέχνες καλούνται να δημιουργήσουν έργα που συνομιλούν με την μόνιμη συλλογή, την αρχιτεκτονική και τη φιλοσοφία του Φασιανού. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια γέφυρα ανάμεσα στους σύγχρονους δημιουργούς και το ιστορικό έργο του Φασιανού και το κοινό έχει την ευκαιρία να δει τον ελληνικό μοντερνισμό μέσα από μια φρέσκια, σύγχρονη, κοινωνική και καλλιτεχνική ματιά. Ήδη από τις 28 Μαΐου λοιπόν και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την έκθεση της εικαστικού Μαλβίνας Παναγιωτίδη με όνομα «Βουκολικός πυρετός». Η παρέμβαση αυτή αναδεικνύει μία διάσταση του έργου του Αλέκου Φασιανού, η οποία δεν προβάλλεται τόσο συχνά, εστιάζοντας στο σχεδιασμό αντικειμένων και επίπλων μέσα από υβριδικές δημιουργίες που συνδυάζουν ανθρώπινα, φυσικά και φαντασιακά χαρακτηριστικά. Η Μαλβίνα Παναγιωτίδη προσεγγίζει το αρχείο και το συνολικό έργο του καλλιτέχνη επεκτείνοντάς το, δηλαδή τα ευρήματα της έρευνάς της μετασχηματίζονται σε ένα ανοιχτό και ρευστό εικαστικό περιβάλλον, όπου τα όρια ανάμεσα στο έργο τέχνης και το αντικείμενο, τη χρήση και την επιθυμία γίνονται δυσδιάκριτα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η πραγματικότητα αποδομείται και επανασυντίθεται ποιητικά, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο στον οποίο το καθημερινό αποκτά ονειρικές και συμβολικές διαστάσεις. Οι σχεδιαστικές συνθέσεις κινούνται διαρκώς ανάμεσα στο γνώριμο και το παράξενο, προκαλώντας νέες αναγνώσεις της πραγματικότητας, και με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο θα ξεκινήσουμε το καλοκαίρι μας και θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Πριν όμως περάσουμε στην αποφώνηση, λέω να ακούσουμε το κόλλημα των τελευταίων ημερών μου. Είναι της Olivia Dean, το «I've seen it».

0: Ακούτε ράδιο Πάντιον.
1: Ναι, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μένα η προηγούμενη, όπως μπορεί να καταλάβατε από αυτό μου το κόλλημα. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή, είμαι τέλεια! Γιατί ναι, υπάρχουν δύσκολες μέρες, ωστόσο τώρα καλοκαιριάζει ρε φίλε και όλα πάνε καλά το καλοκαίρι, πέρα από τη ζέστη. Μισώ τη ζέστη, θα το λέω λογικά σε κάθε εκπομπή από εδώ και στο εξής. Όμως έχουμε φεστιβάλ, έχουμε συναυλίες, έχουμε θερινά, έχουμε βραδινές βόλτες. Επομένως, αγαπημένοι μου άνθρωποι, τώρα όντως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Σήμερα είπαμε τα πάντα. Είπαμε για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και για την Πορτοκαλία Αφροδίτη του Τζεφ Κούνς. Είπαμε για τα γρασίδια στο Νιάρχο. Είπαμε για την Αμελή και για τον Γκρίς, συγγνώμη, μην το ξεχάσω. Είπαμε για τον Αλέκο Φασιανό μέσα από το βλέμμα της Μαλβίνας Παναγιωτίδη. Καθόλου άσχημα, αν με ρωτάτε. Ελπίζω να σας κράτησα όμορφη συντροφιά για άλλη μια τρίτη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί την επόμενη ώρα συντροφιά θα σας κρατήσουν ο Σοφοκλής Χιούτης και ο Ναπολέων Μουρτογιάννης με την αθλητική εκπομπή Super Ligati. Οπότε μη σας δω να φύγετε, θα έχετε να κάνετε μαζί μου. Εμείς ραντεβού ξανά εδώ την επόμενη τρίτη στις 12 και μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, να πίνετε νερό, να βάζετε αντιλιακό, να πηγαίνετε σε σινεμά, σε συναυλίες, σε φεστιβάλ, να λέτε στους ανθρώπους σας ότι τους αγαπάτε, να μην φοβάστε να δοκιμάζετε καινούργια πράγματα. Τι άλλο? Να ζήσετε εμπειρίες, παιδιά, το κοντρόλ μου πάντα εδώ, το πιστό και αγαπημένο μου κοντρόλ με βοηθάει. Οπότε, τώρα νομίζω ότι τα κάλυψα όλα, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, έναν ακόμη πιο υπέροχο Ιούνιο και από εμένα πολύ πολύ καλημέρα σας.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα συστηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω, ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρμπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

0: όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε αυτός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν το πάρει.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ

συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και στην εκπομπή Sound Topia. Είμαι η Μαριάννα Ανδρομητά και σήμερα ταξιδεύουμε στο Σικάγο, στην πόλη όπου γεννήθηκε ένα από τα πιο καθοριστικά μουσικά κινήματα της σύγχρονης εποχής, η house μουσική.

Μέσα σε μόλις λίγες δεκαετίες, η house εξελίχθηκε από μια μικρή underground σκηνή σε παγκόσμιο φαινόμενο που επηρέασε την electronic, την pop και ολόκληρη τη σύγχρονη dance κουλτούρα. Και όλα ξεκίνησαν σε μια πόλη μέσα από κοινωνικές εντάσεις, πολιτισμικές αλλαγές και την ανάγκη για έκφραση. Η house μουσική γεννήθηκε στο Σικάγο στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Κυρίως μέσα από μαύρες και queer κοινότητες που έψαχναν ένα δικό τους τρόπο έκφρασης. Την ίδια περίοδο, η disco, που είχε αποτελέσει βασικό πολιτισμικό ήχο αυτών των κοινοτήτων, άρχισε να απορρίπτεται έντονα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας ένα κενό στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Σε αυτό το κενό, DJs όπως ο Φράκι Νούκλες άρχισαν να διαμορφώνουν ένα νέο ήχο στο θρυλικό κλαμπ το The Warehouse, συνδυάζοντας disco, soul και funk με νέες ηλεκτρονικές τεχνικές, όπου από αυτόν τον χώρο προέκυψε και ο όρος house music, καθώς ο ήχος συνδέθηκε άμεσα με το ίδιο το κλαμπ. Ακούσαμε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της house music του Σικάγου, που αποτυπώνουν αυτή την πρώιμη εποχή, όπου η house δεν είχε ακόμα οριστεί πλήρως, αλλά ήδη διαμόρφωνε μια νέα αισθητική στο dance floor. Λίγο αργότερα, ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που μετέφερε αυτόν τον ήχο στην δισκογραφία ήταν ο Jesse Saunders με το τραγούδι On and On το 1984. Το κομμάτι αυτό θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα πρώτα house tracks που τυπώθηκαν σε βινήλιο, σηματοδότοντας τη μετάβαση της σκηνής από τα clubs στην επίσημη μουσική βιομηχανία, ακόμα και αν η ιστορική του θέση παρέμεινε αντικείμενο συζήτησης.

Καθώς η σκηνή εξελισσόταν, DJs και παραγωγοί όπως ο CP άρχισαν να διαμορφώνουν το χαρακτηριστικό ήχο της Chicago House. Ο CP υπήρξε μέρος της ίδιας γενιάς που έπαιζε σε underground parties μαζί με ονόματα όπως ο Frankie Knuckles και ο Farley Jack Master Funk, και με το τραγούδι Like This που θα ακούσουμε τώρα αποτυπώνει την ενέργεια μιας εποχής όπου η house ήταν ακόμα ομοί, πειραματική και απόλυτα συνδεδεμένη με το dance floor. Like this.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα και πάλι. Για όσους συνδέθηκαν τώρα, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και στην εκπομπή Soundtopia. Και σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι η House Music του Σικάγου. Και συνεχίζουμε με την εξέλιξη της μουσικής, της House Music. Εμφανίζεται ο Marshall Jefferson με ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, το Move Your Body. Ένα κομμάτι που άλλαξε ριζικά την πορεία της House, εισάγοντας το πιάνο ως βασικό στοιχείο και δίνοντας το ίδιο.

0: ίσως μία πιο uplifting και μελλοντική διάσταση. Ο Τζέφερσον, που δεν είχε πλήρη πρόσβαση στη νυχτερινή σκηνή λόγω της δουλειάς του, κατάφερε να δημιουργήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ύμνους της house music.
1: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

Την ίδια περίοδο ο Larry Heard ως Mr. Fingers με το Can You Feel It, το κομμάτι του, έφερε μία πιο βαθιά σχεδόν πνευματική διάσταση στον ήχο, δημιουργώντας αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Deep House.

Καθώς η δεκαετία προχωρά, η House οδηγείται σε μία νέα κατεύθυνση με την εμφάνιση του Acid House. Οι Future, αποτελούμενοι από τους DJs Pierre, Spanky και Herb J, χρησιμοποιούν το Roland Tibe 303 και δημιουργούν το Acid Tracks, ένα εντελώς νέο ήχο που χαρακτηρίζεται από παραμορφωμένες κυκλικές συχνότητες και έντονη ψυχεδελική αίσθηση. Ο Ron Hardy στο Music Box παίζει το κομμάτι επανειλημμένο μέσα σε μία νύχτα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση αυτού του νέου υποείδους. Το κομμάτι αυτό καθόρισε τον Acid House ήχο και άλλαξε για πάντα την ηλεκτρονική μουσική.

Πίσω από τον ήχο όμως υπάρχει πάντα το κοινωνικό πλαίσιο. Η house μουσική του Σικάγο δεν ήταν απλώς μια μουσική εξέλιξη, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο. Σε μια πόλη με έντονες ανισότητες και αποκλεισμούς, τα clubs που φιλοξενούσαν τη house music έγιναν χώροι ελευθερίας για τους Αφροαμερικανούς, τους Λατίνους, μέλη της ΛΟΑΤΚΙΣ κοινότητας. Καλλιτέχνες όπως η Finger Inc, ο Robert Owens και ο Larry Head έφεραν βαθιά συναισθηματικά και πνευματικά στοιχεία στη μουσική, ενώ άλλοι όπως ο Farley Jack Master, Funk, έφεραν τον ήχο πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τους Ten City, οι οποίοι συνδύασαν gospel με επιρροές και house ρυθμούς. Συνεχίζουμε με Lee Lewis με το French Kiss, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και εμβληματικά tracks της εποχής.

Η επιρροή της Chicago House επεκτάχθηκε γρήγορα πέρα από τα όρια της πόλης. Μέσα από δισκογραφικές όπως η Trax Records, ο ήχος ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ και στο Βερολίνο, επηρεάζοντας έτσι την εξέλιξη του rave κινήματος και αργότερα της παγκόσμιας electronic dance music σκηνής. Και συνεχίζουμε τώρα με το κομμάτι Brighter Days.

Και σήμερα η κληρονομιά αυτής της μουσικής παραμένει ζωντανή στο ίδιο το Σικάγο αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλλιτέχνες όπως η Χάνα Ιντιζόν συνεχίζουν να συνδέουν τη house music με τη σύγχρονη κουλτούρα, ενώ χώροι όπως το Warehouse έχουν αναγνωριστεί ως ιστορικά σημεία πολιτισμικής κληρονομιάς. Και κάπως έτσι, από τις υπόγειες νύχτες του Σικάγο μέχρι τις πίστες όλου του κόσμου, η house μουσική συνεχίζει να μας θυμίζει πως ο ρυθμός δεν είναι απλός ήχος, είναι ελευθερία, είναι έκφραση, είναι κοινότητα. Τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή είναι το Get Down του Paul Johnson.

Αυτή ήταν η σημερινή εκπομπή, η σημερινή μας εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Καλή σας συνέχεια.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

βυθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε.

Να με καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, έφτασε πάλι Τρίτη. Τρίτη 2 Ιουνίου, καλό μήνα κιόλας, μπήκε το καλοκαίρι. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή της ώρας για Μουντιάλ. Εδώ που αφιερώνουμε ένα δίωρο από τις 7 μέχρι τις 9 για να αναλύσουμε παλαιότερα παγκόσμια κύπελα σε αυτές τις εκπομπές. Φυσικά σας καλωσορίζω στο μικρόφωνο Σπανόπουλος Ιάσονας, σας καλωσορίζω πάντοτε με το follow me της Έμας Γαλανάκη και του Σαο Γιόγκ. Ένα υπέροχο κομμάτι που μπορεί να το βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες. Και έφτασε πάλι η ώρα για να αναλύσουμε, να συνεχίσουμε τη σειρά μας στα παγκόσμια κύπελα. Δεν μένει πολύ για το επόμενο, 9 μέρες συγκεκριμένα. Την 5η, 11 Ιουνίου, την επόμενη 5η, ξεκινάει η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου παγκοσμίως, γιατί λέγεται και παγκόσμιο, με χώρες, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα γίνει στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό. Μία διοργάνωση, η οποία μέχρι και τελευταία στιγμή, έτσι να πούμε, δεν έχουν λυθεί κάποια βασικά προβλήματα. Διάβασα σε ιστοσελίδες ότι οι παίκτες της Νότιας Αφρικής έχουν διάφορα προβλήματα και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Μεξικό. Δεν έχουν λυθεί αρκετά θέματα ακόμα, για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Έχει ενδιαφέρον. Εμείς όμως σήμερα δεν θα μιλήσουμε προφανώς για το παγκόσμιο κύπελλο του 26, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα συνεχίσουμε τα αφιερώματά μας. Την προηγούμενη φορά είχαμε αναλύσει το παγκόσμιο κύπελλο του 2010 στην Νότια Αφρική. Πλέον, σήμερα μάλλον, θα μιλήσουμε για το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο είναι προσωπικά για μένα, από όσα έχω δει, το αγαπημένο μου. Για πολλούς λόγους. Μιλάω για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Για όσους ήταν τότε, το παρακολουθούσαν σε μικρή, σε εφηβική ηλικία και σε πιο μεγάλη ηλικία, για μένα, όπως είπα, είναι το καλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο των τελευταίων ετών. Ξεπερνάει, ναι, ξεπερνάει και τον τελικό του Μέση με την Αργεντινή στο 2022. Ξεπερνάει και το 2018. Το συγκεκριμένο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεπερνάει για μένα τα τελευταία δύο για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που παρακολούθησα και θυμάμαι όλο. Κάποιοι θα μπορεί να μου πείτε ότι παίζει και ρόλο η νοσταλγία σου και το θυμάσαι επειδή ήσουν μικρός κτλ. Εκτός από αυτό, σπάσανε ρεκόρ. Όλες οι μεγάλες ομάδες, με όλους τους μεγάλους παίκτες, πλην της Σουηδίας του Ιμπραήμοβιτς και της Πολωνίας του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ήταν εκεί. Ήταν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Πολύ ωραία γκολ, σοκ, τα πάντα. Και φυσικά ήταν και το τελευταίο Μουντιάλ στο οποίο πήγε η εθνική μας, η εθνική μας ομάδα. Το παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν της Βραζιλίας είχε έντονο συνέστημα. Μιλάμε για τη χώρα του ποδοσφαίρου, τη χώρα του καφέ, Βραζιλία. Πολύ χορός, έντονα συναισθήματα και έντονα χρώματα βγαίνανε από τις διαφημίσεις, από τα κομμάτια, από τις παρουσιάσεις. Και ήταν πραγματικά ένα υπέροχο παγκόσμιο κύπελλο και ξεκινάμε να το αναλύσουμε στη σημερινή εκπομπή. Το Μάρτιο του 2003, 11 χρόνια πριν από την διεξαγωγή του παγκόσμιου κύπελλου στη Βραζιλία το 2014, η FIFA είχε ανακοινώσει ότι το συγκεκριμένο τουρνουά θα έπαιρνε μέρος στην... θα διοργανώταν στην Νότια Αμερική, πρώτη φορά από το 1978, έτσι. Το 10 έγινε, επειδή έγινε στην Νότια Αφρική, το παγκόσμιο κύπελλο του 14 ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε εκτός Ευρώπης. Έτσι. Ήτανε μάλιστα και η έκτη φορά που έγινε στο νότιο ημισφαίριο. Από τις χώρες της Νότιας Αμερικής, συγγνώμη, που
Δύο ήτανε που θέλανε να το πάρουνε για να διεξαχθεί στις χώρες τους. Ήταν η Βραζιλία και η Κολομβία. Έπειτα από αποχώρηση της Κολομβίας, η Βραζιλία τελικά έγινε η χώρα που το πήρε το παγκόσμιο κύπελλο στις 30 Οκτωβρίου του 2007. Μαγικό αυτό. Τι είχαμε στα προγραμματικά. Υπενθυμίζουμε, συνεχίζεται και για σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο οι ομάδες να είναι 32. Από το 1998 ισχύει αυτό. Και 31 ομάδες θα παίρνανε τις θέσεις μαζί με την διοργανώτρια Βραζιλία. Οι ομάδες που σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είχαμε πραγματικά, όπως σας λέω, όλες οι πολύ καλές ομάδες. Σε κάθε ομάδα, σε κάθε ομάδα υπήρχε τουλάχιστον κάποιος πολύ μεγάλος, μεγάλος ή αν θα πούμε τουλάχιστον ποιοτικός παίκτης. Και οι 32 ομάδες οι οποίες περάσανε ήταν οι εξής σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Από την Αυστραλία, Ασία, ήταν η Αυστραλία, η οποία τότε είχε και το χαμηλότερο, ήταν χαμηλά στο ranking της FIFA, ήταν χαμηλά. Το Ιράν, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Από την Αφρική, η Αλγερία, το Καμερούν, η Γκάνα, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Νιγηρία. Κανένας άλλος από την Οκεανία. Από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, η Κώστα Ρίκα, η Ονδούρα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από τη Λατινική Αμερική, η Αργεντινή, η Βραζιλία ως διοργανώτρια χώρα, η Χιλή, η Κολομβία, ο Ισημερινός, το Εκουαδόρ και η Ουρουγουάη. Και από την Ευρώπη, το Βέλγιο, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η οποία έκανε το ντεμπούτο της σε παγκόσμιο κύπελο ως ανεξάρτητο κράτος και μάλιστα έχει περάσει μόλις δύο φορές. Η πρώτη ήταν τότε το 2014, η δεύτερη είναι φέτος. Η Κροατία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ρωσία, η Ισπανία και η Ελβετία. Μέχρι και σήμερα ήταν η τελευταία φορά, αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήταν η τελευταία φορά που η Χιλή, η εθνική μας, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ονδούρα περάσανε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου και μέχρι σήμερα ήταν η τελευταία φορά που η Σαουδική Αραβία, το Μαρόκο, η Τινησία και η Σενεγάλη δεν κατάφεραν να περάσουν. Επίσης, ήταν και η τελευταία φορά που πέρασε, όπως είπα, η Ιταλία σε παγκόσμιο κύπελλο. Ήταν η τελευταία φορά που είδαμε όλους τους προηγούμενους νικητές παγκοσμίων κυπέλλων να περνάνε σε παγκόσμιο κύπελλο. Επειδή στα επόμενα δεν έχουμε την Ιταλία, αυτό δεν έγινε στα επόμενα παγκόσμια κύπελλα. Να υπενθυμίσουμε εδώ που έχουμε φτάσει στο αφιέρωμα, το 2014, στα παγκόσμια κύπελλα, πρώτη προηγεί τη Βραζιλία με 5, 3 έχει η Γερμανία, 4 έχει η Ιταλία, 1 έχει η Ισπανία, 1 έχει η Αγγλία και 2 έχει η Ουρουγουάη και 1 η Γαλλία. Σωστά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το 14 μιλάω, δεν μιλάω συνολικά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το 14 έτσι ήταν έτσι ήταν οι κατακτήσεις. Λοιπόν, και είχαμε φυσικά τα παιχνίδια όλα, βγήκαν οι όμιλοι. Πρώτος όμιλος, οι διοργανωτές Βραζιλιάνοι, οι οποίοι με ένα νέο σύνολο ατόμων, οι οποίοι εμφανίστηκαν σιγά σιγά τέλη δεκαετίας του 2000 και αρχές δεκαετίας του 2010, πλην κάποιων εξαιρέσεων που ήδη είχαν φτιάξει πολύ το όνομά τους. Να σκεφτείτε ότι βασική ενδεκάδα των Βραζιλιάνων στο παγκόσμιο κύπελλο του 2014 ήταν στο τέρμα ήταν ο Τζούλιο Σέζαρ. Δεξιά στην άμυνα ήταν ο Ντάνι Άλβες, μεγάλο μπακ της Σεβίλης και της Μπαρτσελώνα. Αριστερά ήταν ο Μαρσέλο, στη Ρεάλ, χρόνια στη Ρεάλ, και έκανε και το περασμά του από τον Ολυμπιακό. Και στο κέντρο ήταν ο Νταβίντ Λουίζ με τον Τιάγκο Σίλβα, ένα πολύ μεγάλο δίδυμο για την εθνική Βραζιλίας. Αλλαγές υπήρξαν ο Μαϊκόν, υπήρξε ο Ντάντε. Αυτή. Στο κέντρο η βασική τριάδα, θα λέγαμε, ήταν ο Φερναντίνιο, ο Παουλίνιο και ο Ερνάντς,
Ο Ερνάντς ήταν ο ένας και ο άλλος ήταν ο. Ήταν ο. Κόλλησα. Τέλος πάντων, αυτοί οι τρεις ήταν. Και στην επίθεση ήταν διάφορες αλλαγές. Η βασική τριάδα ήταν δεξιά ο. Κυρίως ο Βίλιαν. Αριστερά ο Νεϊμάρ Τζούνιορ, πρώτο του παγκόσμιο κύπελο. Δεν είχε πάει το 10, ενώ ήταν 18 χρονών τότε με την Εθνική Βραζιλίας. Και επίθεση ο Φρεντ. Όσοι θυμάστε τον Φρεντ, πραγματικά να το κοιτάξετε λίγο. Φρεντ, παίχτης τώρα, άτομο τώρα, ο Φρεντ. Μπορείτε να γράψετε φυσικά και στο chat όσοι και όσες τι θυμάστε από το παγκόσμιο κύπελο του 2014 ή ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε σχετικά με αυτό. Η Κροατία, η οποία επέστρεφε μετά την αποτυχία της το 2010 με μια ομάδα που θα την συντροφέψει πάρα πολύ από τους παίκτες της μέχρι και το 2022 περίπου. Η Κροατία με παίκτες όπως ο Λούκα Μόντριτς, ο Λόβρεν, ο Βίντα και ο Λόβρεν και ο Βίντα. Ο Βίντα θα κλείσει την καριέρα του από ό,τι φαίνεται στην ΑΕΚ. Ο Λόβρεν παίζει στον ΠΑΟΚ. Ο Στρίνιτς, ο Όλιτς στο τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Κροατίας. Και ο Πλετίκοσα στο τέρμα. Ο Βούκεβιτς, και ο Μάριο Μάντζουκιτς. Το Μεξικό με τον Τσιτσαρίτο, τον Τζοβάνι Ντο Σάντος, τον Μάρκες στο πρώτο τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο και τον θρυλικό Τσόα στο τέρμα, ο οποίος εμφανιζόταν μόνο στα παγκόσμια κύπελα, και το Καμερούν με τον Σαμουέλ Ετουό, τον Τσέτζου, τον Βεμπό, τον Μάτιπ, Ζοέλ Μάτιπ, το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο, πρώην παίχτης της Σάλκε και της Λίβερπουλ, και ο Άλεξ Σόγκ, ο οποίος τότε έπαιζε Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ περίπου. Δεύτερο γκρουπ ήταν οι Ισπανοί, οι πρωταθλητές Ισπανοί, με τη χρυσή τους γενιά να συνεχίζεται σιγά-σιγά. Τους Ολλανδούς, με παίκτες όπως ο Άριεν Ρόμπεν, ο Σνάιντερ, ο Ντε Φράι, ο οποίος ακούστηκε για τον Ολυμπιακό πρόσφατα, ο Ρον Φλάρ, το δίδυμο μαζί με τον Ντε Φράι στο κέντρο της άμυνας, ο Βαϊνάλντουμ και ο πιτσιρικάς τότε 20χρονος Μέμφις Ντεπάι. Οι χιλοί μαζί τους, με τον Αλέξη Σάντσες, τον Μπεσετζούρ, τον Βαλντίβια και τον Κριστιάν Γκαμπόα. Και η Αυστραλία, με τον Τιμ Κέιχιλ να παραμένει στο τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο και τον Τζέντινακ. Το τρίτο γκρουπ ήταν της εθνικής μας. Οι Κολομβιανοί, με τον Χάμες μπροστάρι, τον Φαλκάο. Φαλκάο ήταν κανονικά να πάει, αλλά από ό,τι θυμάμαι δεν έπαιξε. Ήταν ο Χάμες, ήταν ο Ζούνιγκα, ο Αρμέρο, ο Ζαπάτα, ο Περέα, ο Σπίνια στο τέρμα, ο Γέπες, τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο, πρώην παίχτης της Μίλαν, και ο Γκιαρίν και ο Τζάκσον Μαρτίνεζ. Η Ελλάδα μας με το σύνολο το οποίο κράτησε πολλούς από το 2010, αλλά πήρε και αρκετούς νεαρούς τότε, παίκτες όπως ο Καρνέζης, ο Καραγκούνης, ο Κατσουράνης, ο Σαλπιγκίδης, ο Σαμαράς, ο Αντρέας Σάμαρης, ο Γκέκας, ο Τζιόλης, ο Νίνης, ο Γλύκος αλλαγή στο τέρμα και ο Μανιάτης, κάποιοι από τους παίκτες της Εθνικής. Και η Ακτή Ελεφαντοστού, μία από τις καλύτερες ομάδες που ανεβάζει και η καλύτερη που κατεβάζει η Ακτή Ελεφαντοστού, με τον Τζερβίνιο, τον Μπόνι, τον Ντρογκμπά, τον Καλού, τον Ρόμαριτς, τον συγχωρεμένο τον Τιωτέ, τον Μπάρι στο τέρμα και τον Γιαγιά Τουρέ και τον Κόλο Τουρέ. Και οι Ιάπωνες με τον Κιουζού και Χόντα, τον Οκαζάκη, τον Οσάκο, τον Καγουασίμα, τα αδέρφια Σακάι, ο ένας έπαιζε στην Μαρσέιγ, και τον Νακατόμο φυσικά. Τέταρτο γκρουπ, οι Ουρουγουανοί, οι οποίοι είχαν βγει, τέταρτη στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο του 10, κατεβαίνανε με τους μπροστάριδες Φορλάν στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, τον Σουάρες και τον Καβάνι, και παίκτες όπως ο Ντιέγκο Γοδίν, ο Μουσλέρα στο τέρμα, ο Μάξι Περέιρα, ο Αλβάρο Ρίος,
και ο Αμπέλ Ερνάντες. Η Κώστα Ρίκα με τον Κέιλορ Νάβας να κάνει την εμφάνισή του στα παγκόσμια κύπελα, τον Φαμπιάν Ρουί, τον Κριστιαν Μπολένιος και τον... όχι, ο Γκαμπόα είναι της, συγγνώμη, της Κώστα Ρίκα, είπα πριν, είναι της Χιλής. Και ο Κάμπελ, ο Ζουέλ Κάμπελ, τότε αγωνιζόταν δανεικό στον Ολυμπιακό. Η Αγγλία με Ρούνεϊ, Κέιχιλ, Τζαϊγκέλκα, Χαρτ, Λάμπαρντ, Τζέραρντ και άλλους και Στάριτζ φυσικά. Και η Ιταλία με τον Μπαλοτέλι, τον Τζιοβίνκο, τον, όχι, συγγνώμη, τον Γκιλαρντίνο, τον Πύρλο στο τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο, τον Καντρέβα, τον Μαρκίζιο και πολλούς άλλους. Πέμπτο γκρουπ, η Ελβετία, με αρχίζει σιγά σιγά η Ελβετία να ανεβαίνει επίπεδο και να, αυτή η γενιά που ήρθε εκεί το 2014 κράτησε και αυτή και κάποιοι από αυτούς κρατάνε ακόμα στην εθνική Ελβετίας με παίκτες όπως ο Τσάκα, ο Σαχίρι, ο Ρικάρντο Ροντρίγκες, ο Σεντέρος, ο Ντερντουγιόκ και ο Τζεμαϊλί. Το Εκουαδόρ με τα αδέλφια Βαλένσια να πρωταγωνιστούν στην εθνική. Η Γαλλία με παίκτες όπως ο Έρικ Αμπιντάλ, ο Ματίε Βαλμπουενά, ο Καρίμ Μπενζεμά, ο Σαμίρ Ναζρί, ο Σισοκό, ο Λόικ Ρέμι και ο Μαμαντού Σακό. Και η Ονδούρα με το αστέρι της Ονδούρας, τον θυμάμαι, ο Αντρέι Ναχάρ, ο οποίος μια ζωή αγωνιζόταν στο Βέλγιο για λογαριασμό της Άντερλεχτ. Και ο Βίλσον Παλάσιος. Έκτο γκρουπ, η Αργεντινή, Μέση, Μπίγκλια, Μασεράνο, Σέρχι Ρομέρο στο τέρμα, ο Γκάκο, ο Ένερ Μπανέγκα, ο Ντι Μαρία, ο Λαβέτσι, ο Παλάτσιο, ο Ιγκουαΐν και ο Ζαμπαλέτα. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη με μια ομάδα που ένας παίκτης της, ο Εντίν Τζέκο, τότε νεαρός, είναι ο μοναδικός παίκτης, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν στην τότε ομάδα και στην φετινή που η Βοσνία έχει περάσει στο παγκόσμιο κύπελο, ο θρύλος Τζέκο, ο οποίος πέρασε και έχει φτάσει στα 40 πλέον. Σαν χαρακτήρας βέβαια δεν είναι και ότι καλύτερος, θα λέγαμε. Το Ιράν, το οποίο και τότε κατέβασε την ομάδα του με αρκετούς παίκτες οι οποίοι έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα, Καρίμα Σαριφάρντ και ο Μασούντ, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και ο Χατζησαφή, επίσης πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Πανιωνίου, και η Νιγηρία με παίκτες όπως ο Μούσα, ο Ιντέγε Μπράουν και αυτός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ουνταμάντι και ο Ενεγιάμα στο τέρμα. Στο προτελευταίο γκρουπ, οι Γερμανοί, οι Πορτογάλοι, οι Γκανέζοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Γερμανοί με Τόμας Μίλλερ, Μάρκο Ρόι, Σάμι Κεντήρα, Μάνουελ Νόιερ, Τόνι Κρός, Φίλιπ Λαμ στο τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο, Μερτεζάκερ, Σμέλτσερ, Μπόατενγκ, ο Ζερόμ Μπόατενγκ και Μίροσλαβ Κλόζε. Οι Πορτογάλοι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ούγκο Αλμέιδα, Ραούλ Μιρέλες, Μιγγέλ Βελόσο κτλ. Η Γκάνα με τα αδέρφια Αγιού και τον Κέβιν Πρίντς Μπόατενγκ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο του Ντόνοβαν, ο Κρις Ντέμψεϊ και ο Τζόουνς. Τελευταίο γκρουπ, το Βέλγιο, η Αλγερία, η Ρωσία και η Νότια Κορέα. Το Βέλγιο που άρχισε να εμφανίζει σιγά σιγά τη χρυσή γενιά, τη χρυσή φουρνιά του Βελγίου με τον Λουκάκου, τον Φελαϊνί, τον Ντεμπράινε, τον Αζάρ, τον Βαμπούιτεν που ήταν το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο με την εθνική Βελγίου, νομίζω και το μοναδικό του, και ο Κουρτουά στο τέρμα. Η Αλγερία με ένα πολύ ωραίο σύνολο, Ράιερ Μάρες, Φεγγουλή, Σλιμανί, Μπακάλι, Γιασίν Μπραχίμι και Μπουντεμπούζ. Και οι Ρώσοι με τα αδέρφια Μπερεζούτσκι, τον Κοκόριν, τον Ντένισοφ, τον Κερζάκοφ και τον Τζαόεφ, ο οποίος είχε περάσει και από την Λαμία ένα φεγγάρι. Και η Νότια Κορέα με τον πιτσιρικά τότε Σον, τον Χένγμιν Σον, ξανθού μάλιστα τότε, να κλείνουν τις ομάδες, έτσι, τους ομίλους του παγκοσμίου κυπέλου. Σε αυτό το σημείο θα βάλω τα πρώτα δύο κομμάτια, είπαμε λίγο τις ομάδες και τους ομίλους, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα παιχνίδια. Και πάμε με δύο κλασικά κομμάτια για εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά ξεκινάω με το We Are One,
ο Λέο Λα, από τον Pitbull, την Jennifer Lopez και την Claudia Leite, και το Λα Λα Λα από την Shakira και τον Carlinhos Brown. Ακούμε αυτά τα δύο πολύ κλασικά κομμάτια εκείνης της εποχής του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πάμε σιγά σιγά μετά να μπούμε στα παιχνίδια.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε στην ώρα για Μουτιάλ, ακούσαμε We Are One, ο Λέο Λα από τον Pitbull, την Jennifer Lopez και την Claudia Leite και το La La La.

από την Σακίρα και featuring ο Καρλίνιος Μπράουν. Απίστευτα συναισθήματα μου ξυπνήσαν εμένα, απίστευτη νοσταλγία. Πριν ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια που όσα έλεγα πριν, πάμε λίγο γρήγορα να δούμε τα στάδια. Χρησιμοποιήθηκε φυσικά στη Βραζιλία το στάδιο το Μαρακανά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Στάδιο Νασιονάλ στην πόλη της Βραζίλια, η αρένα της Corinthians, αρένα de São Paulo, στο São Paulo, το στάδιο Castellao στην Φορταλέζα, στάδιο Arena Fonte Nova στο Σαλβαδόρ, το στάδιο η αρένα Pernambuco στο Recife, το στάδιο Bahia Xanda στην Κοριτίμπα, το στάδιο Das Dunas στην Natal, το στάδιο de Amazonia στο Manaus και το στάδιο Pantanal στην Cuiabá, το στάδιο Beira Rio στο Porto Alegre και το στάδιο Mineirao στο Belo Horizonte. Αυτά λοιπόν ήταν τα στάδια. Οι κανόνες φυσικά είναι οι ίδιοι, δηλαδή οι ομάδες παίρνουν με νίκη 3 βαθμούς, η ισοπαλία 1. Και ξεκινάμε με τον πρώτο όμιλο. Οι Βραζιλιάνοι ξεκινάνε δυνατά το δικό τους ξεκίνημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, νικώντας 3-1 τους Κροάτες. Η Κροατία προηγείται με ένα αυτογκόλ του Μαρσέλο στο 12. Από εκεί και πέρα όμως οι Βραζιλιάνοι, είχοντας δείξει ένα καλό πρόσωπο στο προηγούμενο σε ένα τουρνά που λεγόταν Confederations Cup, έτσι, ένα θα λέγαμε προκριματικό τουρνουά. Οι Βραζιλιάνοι το είχαν πάρει τότε το Confederations Cup. Αυτό έγινε μέχρι το 2017. Μετά αλλάξαμε, ήρθε το Nations League, ήρθαν άλλες διοργανώσεις. Και οι Βραζιλιάνοι ισοφαρίζουν με τον Νέιμαρ στο 29. Στο 71 κερδίζουν ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι, θα λέγαμε. Ο Φρέντ έπεσε στο κέντρο της μεγάλης περιοχής. Οι Κροάτες διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν του έγινε πέναλτι, ότι έπεσε μόνος του. Ο διαιτητής το έδωσε πέναλτι. 2-1 με τον Νέιμαρ στο 71. Το 3-1 θα το κάνει ένας παίκτης ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα θα εξαφανιστεί από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και θα σταματήσει σε λίγα χρόνια. Ένας παίκτης με πολύ ταλέντο. Μιλάω για τον Όσκαρ. Ο Όσκαρ σταμάτησε την καριέρα του το 2025. Έπαιζε εκείνο τον καιρό στη Τζέλσι, στην οποία έκατσε μέχρι το 2017. Πέρασε μετά μια 7 ετία στην Σανγκάι Πόρτ, στην Κίνα, και έκλεισε την καριέρα του στην Σάο Πάολο. Είχε 96 γκολ σε 396 συμμετοχές. Με την εθνική αγωνίστηκε από το 2011 μέχρι το 2015, 12 γκολ σε 48 συμμετοχές ο Όσκαρ. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μεξικό-Καμερούν, το Μεξικό κέρδισε 1-0 με γκολ του Περάλτα στο 61. Πολύ κομβικός ο Τσόα. Στην ομάδα του Καμερούν έπαιζε και ο Ασού Εκοτό, πρώην παίχτης της Τότεναμ, και ο Μπέντζαμιν Μουκαντζό, πρώην παίχτης της Λάρισας κάποτε. Στην δεύτερη αγωνιστική, οι δύο νικητές της πρώτης αγωνιστικής στη Βραζιλία και το Μεξικό ήρθανε 0-0. Ο Τσόα κράτησε πάρα πολλά σούτ των Βραζιλιάνων εκτός εστίας, με κεφαλιά του Τιάγκο Σίλβα, ένα σούτ εκτός περιοχής του Όσκαρ. Γενικότερα κράτησε πάρα πολλά, κράτησε ανέπαφη την εστία των Μεξικανών. Στο άλλο μάτς, οι Κροάτες που θέλανε πάση θυσία την νίκη κερδίσανε 0-4 το Καμερούν, με γκολ του Όλιτς στο 11. Το 0-2 ο Πέρσιτς στο 48, ο οποίος ακόμα παίζει στην εθνική. Και ήρθανε μετά δύο γκολ στο 61 και στο 73 του Μάριο Μάντζουκιτς. Ήταν και το τελευταίο μάλιστα μουντιάλ για τον Σέρνα, το δεξί μπακ της Κροατίας. Τελευταία αγωνιστική, οι Βραζιλιάνοι κερδίζουν και τους Καμερουνέζους. Προηγούνται με τον Νεϊμάρ στο 17. 1-1 το Καμερούν με τον Ζοέλ Μάτιπ, τον κεντρικό τους αμυντικό, στο 26. 1-2 Νεϊμάρ στο 35. 1-3 ο Φρέντ στο 49. Που αυτό έμελε να είναι και το μοναδικό του γκολ στο τουρνουά. Επιθετικός τώρα, striker, και έβαλε ένα γκολ. Εντάξει, οκ. Okay. Και 1-4 ο Φερναντίνιο στο 84. Στο άλλο μάτς, Κροατία και Μεξικό, και οι δύο θέλανε την νίκη, ιδιαίτερα οι Κροάτες. Οι Κροάτες δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη. Προηγήθηκε το Μεξικό με τον Μάρκεζ στο 72. Ο γνωστός Ραφαέλ Μάρκεζ, ο κεντρικός αμυντικός. 0-2 με τον Κουαρδάδο, τον Μεξικανό Κουαρδάδο, τον Αντρές Κουαρδάδο. 0-3 με τον Τσιτσαρίτο στο 82, τον Τζάβιερ Ερνάντες. Το μόνο που κατάφερε η Κροατία ήταν να μειώσει με τον Πέρσιτς στο 87.
Και έτσι, στο τελικά του ομίλου, οι Βραζιλιάνοι βγήκανε πρώτοι με 7 βαθμούς και τους ακολούθησε το Μεξικό με 7. Οι Κροάτες αποκλείστηκαν τρίτοι με 3 βαθμούς και το Καμερούν τελευταίο με 0 βαθμούς. Δεύτερος όμιλος. Οι Ολλανδοί, όπως είπαμε, τους Χιλιάνους, τους Ισπανούς και τους Αυστραλούς. Ο όμιλος ξεκίνησε με έναν επαναληπτικό του τελικού του 2010, Ισπανία-Ολλανδία, μόνο που αυτή τη φορά το αποτέλεσμα ήταν τελείως διαφορετικό. Οι Ολλανδοί διψάγανε... συγγνώμη που διακόπτω, έχουμε σχόλιο από έναν χρήστη, τη Λάμπα του Αρτέτα. Πλήρωσε με καθυστέρηση η Χιλή την απόπειρα δολοφονία στο Νεϊμάρ, καθώς η Χιλή εξαφανίστηκε μια νυχτή από τον ποδοσφαιρικό κόσμο σε μια δεκαετία. Νταβίτ Λουίζ, έγραψες με εκείνη τη φαουλάρα. Θυμάμαι να βάζω υπενθύμηση στην τηλεόραση για τα παιχνίδια και μετά να με παίρνει ο ύπνος. Η αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, ναι, όντως. Υπενθύμηση με τα παιχνίδια. Αν και θυμάμαι, εγώ προσωπικά, εντάξει, ήμουν και μικρός, δεν θυμόμουν τόσο θέμα με την ώρα. Αλλά οκ, τέλος πάντων. Όπως έλεγα, το Ισπανία-Ολλανδία είχε τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Οι Ολλανδοί ήταν διψασμένοι για, ας πούμε, εκδίκηση. Και έτσι και έγινε με ένα βαρύ σκορ. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Τσάμπι Αλόνσο, που έμελε στο 27, που έμελε να είναι και το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο με την εθνική Ισπανία. Από εκεί και πέρα οι Ολλανδοί κάνανε πάρτι και το πάρτι το άνοιξε ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι με ένα εξαιρετικό γκολ. Θυμάμαι να το βλέπω ζωντανά το συγκεκριμένο γκολ, να του κάνει σέντρα από το κέντρο του γηπέδου ο Ντάνιελ Μπλίντ, μια μακρινή σέντρα. Ο Κασίγιας πάει να καταλάβει ότι ο Φαν Πέρσι πάει να πάρει την μπάλα. Ο Φαν Πέρσι τον βλέπει και απλά τι κάνει, του έρχεται η μπάλα και κάνει μια κεφαλιά ψαράκι στον αέρα, κρεμάει τον Κασίγιας και βάζει ένα υπέροχο γκολ. Κατευθύνεται μετά στην εξέδρα της ομάδας του, της χώρας του και δίνει high five που λέμε στον Λουίς Φαν Χάλ πριν καταλήξει στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Ένα απίθανο γκολ που όσες φορές και να το δεις λες μαγεία. Μαγεία, πραγματικά μαγεία. Χωρίς όριο, δηλαδή θες να το βλέπεις και να το ξαναβλέπεις το συγκεκριμένο γκολ. 1-1 λοιπόν οι Ολλανδοί με τον Φαν Πέρσι. Το 1-2 ο Άριεν Ρόμπεν στο 53 με τη γνωστή του κίνηση συγκλίνει από τα αριστερά, σουτάρει με το αριστερό, δεν τον προλαβαίνεις, 1-2. 1-3 με τον Στέφαν Ντεφράι, καλά τον είπα. Ο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος τότε ήταν πιτσιρικάς, ήταν τα πρώτα του βήματα στην Εθνική Ολλανδία, έκανε το 1-3. 1-4, Ρόμπιν Φαν Πέρσι έπειτα από κλέψιμο στην άμυνα, πρόλαβε και τον έξοδο του Κασίγιας πριν του πάρει την μπάλα. 1-5, ο Άριεν Ρόμπεν στο 80. Οι Ολλανδοί είχαν πάρει την εκδίκησή τους, το νόμισμά τους πίσω και με το παραπάνω, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στον όμιλο και αυτό ήταν μια ήττα σοκ για τους πρωταθλητές Ισπανούς. Στον άλλο παιχνίδι, η Χιλή κέρδισε 3-1 την Αυστραλία. Προηγήθηκε με τον Αλέξη Σάντζε στο 12. 2-0, 2 λεπτά αργότερα με τον Βαλντίβια στο 14. Ο Βαλντίβια με ένα δυνατό σούτ εκτός περιοχής, στο τόξο περίπου της περιοχής των Αυστραλών. 2-1 με τον Τιμ Κέιχιλ στο 35. Ο Τιμ Κέιχιλ, το λάβαρο της Εθνικής Αυστραλίας. 3-1 με τον Μπεσετζούρ στο 90-2 η Χιλή καθάρισε την νίκη. Ο Τζον Μπεσετζούρ, ο παίχτης, ο οποίος μπερδεύτηκα, είχα πει ότι είχε παίξει στον ΠΑΟΚ, δεν είχε παίξει στον ΠΑΟΚ. Ο Μπεσετζούρ έκανε το 3-1. Δεύτερη αγωνιστική, οι Ολλανδοί που ερχόντουσαν φουριόζοι από την πρώτη... το πρώτο παιχνίδι, παίξανε με τους Αυστραλούς. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με τον Άριεν Ρόμπεν στο 20. Οι Αυστραλοί σοφάρισαν με τον Τιμ Κέιχιλ ένα λεπτό αργότερα, με ένα πολύ ωραίο σουτ. Του ήρθε μια ωραία ψιλοκρεμαστή παλιά, εκείνος την έριξε με τη μία, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του Γιάσπερ Σίλεσεν. 1-1. 2-1 προηγείται η Αυστραλία με τον Ζέντινακ, αρτίστας στο πέναλτι για τους Αυστραλούς, το 54. 2-2 με τον Φαν Πέρσι στο 58 οι Ολλανδοί. Και 2-3 με τον Πιτσιρικά Μέμφις Ντεπάι στο 68, που εκείνο λοιπόν το γκολ έκανε τον Ντεπάι να είναι ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων για την Ολλανδία, σε ηλικία 20 χρόνων.
Στο άλλο μάτς, οι Ισπανοί που θέλανε πάση θυσία τη νίκη για να παραμείνουν στο κόλπο της πρόκρισης, παίξαν απέναντι στη Χιλή. Δεν κατάφεραν να πάρουν νίκη. Η Χιλή κέρδισε 0-2 με γκολ του Βάργκας στο 20 και του Αράγκης στο 43. Ο Αράγκης, πρώην παίκτης και της Bayer Leverkusen. Τελευταία αγωνιστική, οι Ισπανοί έχοντας δύο ήττες και βλέποντας ότι τα πράγματα έχουν κλείσει για αυτούς, πήραν μία έτσι νίκη τιμής απέναντι στους Αυστραλούς 0-3. Γκολ ο Βίγια στο 36, ο Φερνάντο Τόρες στο 69 και ο Χουάν Μάτα στο 82. Οι Ολλανδοί απέναντι στους Χιλιάνους κερδίσανε οι δύο, ας πούμε, θα λέγαμε πρώτοι στους ομίλους με τους βαθμούς. 2-0 κέρδισαν οι Ολλανδοί με γκολ του Φέρ στο 77 και του Μέμφις Ντεπάι στο 90-2. Δεύτερο γκολ για τον Ολλανδό τότε πιτσιρικά στο εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Συνολικά, σε αυτό τον όμιλο, οι Ολλανδοί βγήκαν πρώτοι με 9 βαθμούς, δεύτεροι Χιλιάνοι με 6, τρίτη Ισπανή με 3 και οι Αυστραλοί τελευταίοι με 0 βαθμούς. Οι πρωταλτές είχαν αποκλειστεί για ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελο από τους ομίλους. Γίνεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ αυτό. Και πάμε στο δικό μας όμιλο. Το άγχος, τα πάντα. Τα πάντα από το άγχος. Ήταν απίθανο το να το βλέπεις και ζωντανά. Η Ελλάδα ήταν σε έναν όμιλο που οι ομάδες γύρω της δεν ήταν ότι ήταν, κατώτερη αίτηση της. Όλες είχαν ένα επίπεδο και παίζανε αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Η όμιλος άνοιξε με τον χειρότερο τρόπο για την εθνική μας, καθώς οι Κολομβιανοί είχαν κέφια και κερδίσανε 3-0. Προηγήθηκαν με τον Αρμέρο στο 5, με ένα γκολ το οποίο έπειτα από κάποιες καραμπόλες οδηγήθηκε πήκε στα δίχτυα του, στην εστία του Ορέστη Καρνέζη. 2-0 με τον Γκουτιέρες στο 58, 3-0 ο Χάμες Ροντρίγκες στο 90-3. Στο άλλο μάτς, η Ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε 2-1 τους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες προηγήθηκαν με τον Κιζού και Χόντα στο 16. Η Ακτή Ελεφαντοστού ισοφάρισε με τον Μπόνι στο 64 και δύο λεπτά αργότερα, στο 66, έκανε το 2-1 ανατροπή με τον Ζερβίνιο. Ζερβίνιο, πρώην παίκτης και του Άρη. Δεύτερη αγωνιστική, η Κολομβία συνεχίζει τις νίκες απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, παίρνει 2-1 τη νίκη. Προηγείται με τον Χάμες Ροντρίγκες στο 64, 2-0 με τον Κιντέρο στο 70, πρώην παίκτης και της Πόρτο, 2-1 η αχτελέφατος του μειώνει με τον Ζερβίνιο στο 73. Με δύο νίκες η Κολομβία ήταν ήδη με το ένα πόδι στην επόμενη φάση. Η Ελλάδα ήθελε στάνταρ ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην Ιαπωνία, καθώς ήλπιζε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να καταφέρει να ελπίζει σε πρόκριση. Τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι? Οι δύο ομάδες, η Ιαπωνία και η Ελλάδα, είχαν ξανασυναντηθεί μόλις μία φορά στο Confederations Cup του 2005, τότε η Ιαπωνία είχε κερδίσει 1-0. Το μάτς μεταξύ τους τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 έδειξε 0-0, δίνοντας έναν πολύτιμο βαθμό και στους δύο, και στους δύο για τα τελευταία παιχνίδια την τελευταία αγωνιστική. Τι έγινε? Το πρώτο μάτς, οι Ιάπωνες θέλανε τη νίκη απέναντι στους Κολομβιανούς, δεν τα κατάφεραν και έτσι αποκλείστηκαν. Η Κολομβία προηγήθηκε με πέναλτι του Κουαρδάδο, του άλλου Κουαρδάδου, του Κολομβιανού Κουαρδάδου, του Χουάν Κουαρδάδο, πρώην παίκτης της Ουντινέζε, της Φιωρεντίνα, της Τσέλσι, της Γιουβέντους, της Ίντερ και τη Αταλάντα, τώρα αγωνίζεται στην Πίζα. Με την Εθνική Κολομβία αγωνίζεται ακόμα. Έχει 11 γκολ σε 116 συμμετοχές από το 2010. 1-1 οι Ιάπωνες με τον Οκαζάκη στο 45-1. Ο παίκτης ο οποίος ένα χρόνο μετά θα πάει με την. Μάλλον όχι, δύο χρόνια μετά θα πάει με την Λέστερ και θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα Αγγλίας. 1-2 με τον Τζάκσον Μαρτίνες στο 55, πρώην παίκτης και της Πόρτο. 1-3 ο Τζάκσον Μαρτίνες στο 82, 1-4 ο Χάμες Ροντρίγκες με πολύ ωραίο γκολ προσποιήσεις και κρέμασμα του τερματοφύλακα Καγουασίμα για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα στο 90. Οι Κολομβιανοί με 3-3 περάσανε πρώτοι στον όμιλο. Και φτάνουμε στο σημείο όπου οι Ιάπωνες βγαίνουν τελευταίοι με έναν βαθμό. Οι Βορειανοί, η Ακτή Ελεφαντοστού,
με τη νίκη τους από την Ιαπωνία είχαν 3 βαθμούς, η Ελλάδα είχε 1, και αν έπαιρνε τη νίκη ήξερε ότι πέρναγε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ελλάδα πίεσε αρκετά, κατέβηκε με μια ενδεκάδα στο τέρμα ο Καρνέζης, κεντρική μας ήταν ο Κώστας ο Μανολάς και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Ο Παπασταθόπουλος αγωνιζόταν τότε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Μανολάς ήταν στα τελευταία του χρονιά στον Ολυμπιακό. Αριστερά ήταν ο Χολέμπας, Χωσέ Χολέμπας, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Watford. Δεξιά ο Βασίλης ο Τωροσίδης. Κεντρική ο Καραγκούνης, ο Γιώργος Καραγκούνης, που ήταν και ο καπετάνιος, ο Γιάννης Μανιάτης και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Εξτρέμ είχε παίξει ο Κονέ τότε, αριστερά είχε παίξει ο Σαμαράς και επίθεση ο Δημήτρης Σαλπικίδης. Ενώ είχαν περάσει και αλλαγές ο Ανδρέας Σάμαρης, ο Παναγιώτης Γλύκος και ο Θεοφάνης Γκέκας. Προπονητής μας τότε ο Φερνάντο Σάντος. Το σκορ άνοιξε η εθνική μας με μια πολύ ωραία συνεργασία του Σαμαρά με τον Σάμαρη, όπως έλεγε και ο Αλέξης Πυρόπουλος στην εκφώνηση του παιχνιδιού τότε. Σάμαρης με Σαμαρά, Σάμαρης με Σαμαρά. Ο Σάμαρης άνοιξε το σκορ στο 42 και έβαλε μπροστά την Ελλάδα. Όσοι ήταν εκεί, οι Έλληνες ζητοκράβαζαν και όλοι από τα σπίτια μας φυσικά ζητοκραβάζαμε. 1-0. Η ακτή Λεφαντος του άργησε σχετικά, το έβαλε τον γκολ στο 74 με τον Μπονί, έκανε το 1-1. Σε περίπτωση ήττας της Ελλάδας είτε ισοπαλίας, πέρναγε η ακτή Λεφαντος του. Η Ελλάδα δεν το έβαλε κάτω, πίεσε, έκανε φάσεις, έχασε φάσεις και εν τέλει η λύτρωση ήρθε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, εκεί όπου ο Σαμαράς μέσα στη μεγάλη περιοχή ανατρέπεται από τον Μπάμπα, από τον Μπάμπα ήτανε. Ο Μπάμπα, ο οποίος, αν δείτε προσεκτικά στο replay, ουσιαστικά ο Σαμαράς, το πόδι του έχει αγγειλωθεί σε αυτό του Μπάμπα και ανατρέπεται. Κάποιοι λέγανε ότι με το VAR δεν θα δινόταν αυτό το πέναλτι. Εγώ πιστεύω πως δίνεται. Του κάνει ότι κάνει επαφή, κάνει. Εγώ πιστεύω θα δινόταν. Σαμαράς παίρνει το πέναλτι, ένα πολύ σημαντικό πέναλτι, το εκτελεί, το βάζει και τρέχει μετά έτσι προς την κάμερα, κάνει καρδιά με τα χέρια του, ενώ έχουν πέσει όλος ο πάγκος, όλοι οι Έλληνες απάνω του, γιατί ξέρανε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα, επειδή από τη λήξη το σφύριγμα, στο τρίτο της μόλις Μουντιάλ, είχε πάει το 94, είχε πάει το 10, είχε πάει το τελευταίο το 14, πέρασε στους 16 ενός παγκοσμίου κυπέλου με έναν καινούριο προπονητή, τον Φερνάντο Σάντος, και κάθε άλλο παρά ευτυχισμένη μπορεί να ήταν. Στην τελικό, στην κατάταξη, η Κολομβία πέρασε πρώτη με 9 βαθμούς, δεύτερη η Ελλάδα με 4 βαθμούς, αφήνοντας πίσω την Αχτή Ελεφαντος του, τρίτη με 3 βαθμούς και την Ιαπωνία τελευταία με 1 βαθμό. Τέταρτο γκρουπ, θα λέγαμε το γκρουπ του θανάτου, καθώς είχαμε την Κώστα Ρίκα, την Ουρουγουάη, την Ιταλία και την Αγγλία. Εκ πρώτης όψεως, πολλοί κόσμος είπε ότι οι Κωσταρικανοί ήταν ο σάκος του μπόξ για τις άλλες ομάδες. Γελάστηκαν. Και μη σας πω, και εγώ το πίστευα τότε αυτός πιτσιρικάς, και εγώ γελάστηκα. Γιατί οι Κωσταρικανοί ξεκίνησαν πάρα πολύ δυνατά το παγκόσμιο κύπελλο του 2014. Και κερδίσαν 1-3 τους Ουρουγουανούς. Οι Ουρουγουανοί προηγήθηκαν με τον Έντισον Καβάνι, τον El Matador, στο 24 με πέναλτι. Ισοφάρισε η Κωσταρίκα με τον Κάμπελ στο 54. 1-2 με τον Ντουάρτε, τον κεντρικό αμυντικό, στο 57. Και 1-3 με τον Ουρένια στο 84. Και οι Κωσταρικανοί κάνανε το πρώτο μεγάλο σοκ. Μάλιστα, η Ουρουγουάη είχε μείνει με 10 παίκτες επί τα αποβολή του Μάξι Περέρα στο 90-4. Στο άλλο μάτς, στο ντέρμπι Αγγλίας-Ιταλίας, οι Ιταλοί προηγήθηκαν με τον Κλαούντιο Μαρκίζιο στο 35 με ένα γκολ εκτός περιοχής, ένα δυνατό γκολ. Ένας παίκτης ο οποίος λίγο αργότερα θα εξαφανιζόταν από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εγώ τον έχασα ξαφνικά, να πω την αλήθεια, δεν τον έβλεπα πλέον. 1-1 η Αγγλία με τον Ντάνιελ Στάριτζ στο 37, 2 λεπτά αργότερα. Οι Ιταλοί πήραν τη νίκη 1-2 με γκολ του Μάριο Μπαλοτέλι στο 50. Και έτσι τελείωσε η πρώτη αγωνιστική. Η Ουρουγουάη τώρα, η τιμένη μάλλον των πρώτων αγωνιστικών, Ουρουγουάη και Αγγλία, αναμετριόνταν στη δεύτερη αγωνιστική και εκεί ήθελαν πάση θυσία την νίκη.
Η Ουρουγουάη προηγήθηκε με τον Καρχαρία, έτσι τον λέμε, Καρχαρίας, Βρικόλακας, όπως θέλετε. Και θα σας πω για την τελευταία αγωνιστική γιατί τον λένε έτσι. Ο Σουάρες λοιπόν ανοίγει το σκορ στο 39. 1-1 η Αγγλία με τον Γουέιν Ρούνεϊ στο 75. 2-1 η Ουρουγουάη πάλι με τον Λουίς Σουάρες στο 85. Η Αγγλία με δύο ήττες ήξερε ότι είχε... ότι δεν είχε και πάρα πολλές ελπίδες. Εξάρτηται βέβαια και την τελευταία αγωνιστική. Στο άλλο μάτς, οι Κωσταρικανοί κερδίσανε 0-1 τους Ιταλούς με γκολ του Φαμπιάν Ρουίς στο 44 και φτάσανε τους 6 πόντους. Μέχρι εκείνη το σημείο ήταν πρώτη η Κωσταρίκα με 6 βαθμούς, δεύτερη η Ουρουγουάη με 3 και μετά η Ιταλία με 3 και μετά η Αγγλία με 0. Η Αγγλία ήθελε να κερδίσει τους Κωσταρικανούς στο τελευταίο παιχνίδι. Βασικά όχι, ήξερε ότι είχε αποκλειστεί καθώς και να μην υπήρχε σκορ, είχε αποκλειστεί. Πριν προχωρήσουμε σιγά σιγά στην τελευταία αγωνιστική αυτού του ομίλου, τι έγινε, θα βάλουμε ακόμα δύο κομμάτια και αυτά ήταν τότε στο παγκόσμιο κύπελλο του 2014. Το Darum Cheito του We Will Find A Way από τον Σαντάνα, ο οποίος παίζει κιθάρα, και το Olé από την Αντελέν. Αυτά τα δύο τραγούδια θα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε με το κλείσιμο του τέταρτου ομίλου και να δούμε, να σας πω ποιος πέρασε τελικά στην επόμενη φάση. Darum Cheito λοιπόν από τον Σαντάνα και το Olé από την Αντελέν. Ακόμα αυτά και επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για Μουντιάλ. Πλησιάζει η ώρα 8.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε στην ώρα για Μουντιάλ. Ακούσαμε Darum Jato, We Will Find A Way από τον Santana και το Olé από την Adelaine. Ο Σπανοπουλουσιάζων στο μικρόφωνο, ώρα 8 και 1, πάει 8 και 2 σιγά σιγά. Και πάμε για το κλείσιμο του τέταρτου ομίλου. Η Ιταλία-Ουρουγουάη, ο νικητής ξέρανε ότι θα ακολουθήσει την Κωνσταρίκα στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Το αστείο, αυτό που έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα κολλήσει στον Σουάρες για τα επόμενα χρόνια στάνταρ. Σε μία φάση, εκτός φάση, είχε τελειώσει η φάση κάποια στιγμή, ο Σουάρες πάει στον Κελίνη και τον δαγκώνει στον ώμο. Άγρια όμως, δηλαδή φαίνεται. Πέφτουνε κάτω και οι δύο, ένας να πιάνει τον ώμο του, ο Σουάρες να πιάνει τα δόντια του, να μην ξέρουν τι έχει γίνει και σιγά σιγά όλοι να συνειδητοποιούν ότι ο Σουάρες, ναι, είχε δαγκώσει τον Κελίνη. Από εκείνη τη στιγμή όλο το τότε διαδίκτυο, YouTube, δεν ξέρω κι εγώ τι, βγάζανε το Σουάρες με τα σαγόνια του Καραχαρία. Βρικόλακας, τρέξτε, θα σας δαγκώσει. Πραγματικά του μείνε κουσούρι του Σουάρες αυτό μετά. Θυμάμαι να το βλέπω live και να μην έχω τι να πω. Βγήκανε και καρτούν εντωμεταξύ που έβγαινε ο Σουάρες Δράκουλας και δάγκωνε τους πάντες και έβγαινε ανέματα παντού. Τι να πεις. Τελικά, με αυτά και με αυτά, η Ουρουγουάη κατάφερε να πάρει τη νίκη 0-1 επί των Ιταλών με γκολ του Diego Godín. Ο Diego Godín, πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Ίντερ, στο 81. Και έτσι η Ουρουγουάη έκλεισε, σφράγισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Στο άλλο μάτς, η Κωνσταρίκα, που ήταν και αυτή με το ένα πόδι στην επόμενη φάση, ήρθε 0-0 με τους Εγγλέζους και ουσιαστικά τελείωσε την διαδικασία των ομίλων αίτητη η Κωνσταρίκα. Βγήκε πρώτη με 7 βαθμούς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, αυτό που λέγανε το Θάνος Σάκος του box, και βγήκε πρώτη. Και δεύτερη η Ουρουγουάη με 6 βαθμούς, εκτός η Ιταλία με 3, με τρίτη με 3 βαθμούς και τελευταία η Αγγλία τέταρτη με 1 βαθμό. Απίθανο. Ο πέμπτος όμιλος του παγκοσμίου κυπέλου ήταν ο όμιλος της Αργεντινής. Ο όμιλος της Αργεντινής με την... πέρασε έναν όμιλο. Της Γαλλίας, της Ελβετίας, του Ισημερινού και της Οντούρας. Οι Ελβετοί στο πρώτο μάτς απέναντι στο Εκουαδόρ παίξαν ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Το Εκουαδόρ προηγήθηκε με τον Ένερ Βαλένσια στο 22, ο οποίος θα παίξει και φέτος με το Εκουαδόρ, θα εκπροσωπήσει. Η Ελβετία ισοφάρισε με τον Μεχμέντι στο 48, πρώην παίκτης της Βόλσμπουργκ, και έκανε το 2-1 με τον Σεφέρεβιτς στο 90-3. Στο άλλο μάτς, οι Γάλλοι κερδίσαν 3-0 την Ονδούρα, με γκολ του Καρίμ Μπενζεμά στο 45 με πέναλτι, 2-0 με αυτογκολ του Βαλιαντάρες στο 48, 3 λεπτά αργότερα, και 3-0 πάλι ο Καρίμ Μπενζεμά στο 72. Στο επόμενο παιχνίδι, το ντέρμπι των νικητών, αν θα λέγαμε και του ομίλου, Ελβετία-Γαλλία, οι Γάλλοι δεν μάσησαν, κερδίσανε 2-5 τους Ελβετούς, προηγήθηκαν με τον Ολιβιέ Ζιρού στο 17, ένα λεπτό αργότερα ο Μπλέις Ματουιντί στο 18, 0-3 με τον Ματιέ Βαλμπουενά στο 40, τότε παίκτης της Λιόν, της Δυναμό Μόσκας εκείνης της σεζόν, εκεί Μαρσέη, Δυναμό Μόσκας, και μετά πήγε στην Λιόν, 0-4 με τον Καρίμ Μπενζεμά, 0-5 με τον Μούσα Σισοκό, με ένα πολύ ωραίο έτσι σιρτό σουτ δυνατό. Η Ελβετία μείωσε με ένα μακρινό δυνατό σούτ του Τζεμαϊλί στο 81 και μια κεφαλιά του Τσάκα στο 87. 2-5. Στο άλλο μάτς, η Ονδούρα με το Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ ήθελε και την νίκη, την πήρε. Προηγήθηκαν βέβαια η Ονδούρα με γκολ του Κόστλι στο 31. Πραγματικά ένα από τα ελάχιστα γκολ που έχει βάλει η Ονδούρα σε παγκόσμιο κύπελο. 1-1, 3 λεπτά αργότερα με τον Ένερ Βαλένσια το Εκουαδόρ στο 34, 1-2 με τον Βαλένσια πάλι στο 65. Τελευταία αγωνιστική, οι Ελβετοί κέρδισαν 0-3 την Ονδούρα, με hat-trick του Σερντάν Σαχίρι στο 6, στο 31 και στο 71. Μια ομάδα της Ελβετίας, όπως είπα, και με άλλους παίκτες, είχε τότε και τον Ντριμίτς. Ο Φάμπιαν Σαρ έπαιζε από τότε στην Εθνική Ελβετίας. Ο Τζουρού, ο Λιχτάινερ και ο Μπενάλιο στο τέρμα. Και ο Γιώχαν Ινλέρ, πρώην παίκτης και της Ίντερ, ο καπετάνιος της τότε της Εθνικής Ελβετίας, της Ίντερ και της Λέστερ. Στο μάτς του Εκουαδόρ με την Γαλλία ήρθε 0-0. Εν τέλει, σε αυτόν τον όμιλο, οι Γάλλοι βγήκανε πρώτοι με 7 βαθμούς, οι Ελβετοί περάσανε δεύτεροι με 6, το Εκουαδόρ τερμάτισε τρίτο με 4 βαθμούς και η Οντούρα τελευταία με 0 βαθμούς. Τώρα είναι το έκτο γκρουπ της Αργεντινής. Η Αργεντινή με Βοσνία, Ιράν και Νιγηρία ξανά ήταν μαζί και στο 2010. Με τότε η ομάδα δεν είχε φτάσει μέχρι ένα σημείο, μέχρι τους 8 που είχαν αποκλειστεί από την Εθνική Γερμανία. Τότε με προπονητή τον Αλεχάνδρο Σαμπέλα, ο Αλεχάνδρο Σαμπέλα, ο οποίος απεβίωσε 8 Δεκεμβρίου του 20, εμφανιζόταν κάπως πιο προετοιμασμένη με άλλα παικτάκια και ήταν έτοιμη να τα δώσει όλα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η Αργεντινή άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κολάζινατς στο 3 και έκανε το 2-0 με τον Λιονέλ Μέση στο 65. Ο Λιονέλ Μέση στα 27 του τότε. Οι Βόσνοι μείωσαν με γκολ του ενός πολύ τσικαλού Βόσνιου επιθετικού τότε, αγωνίστηκε στη Στουτγκάρδη, του Βίνταντ Ιμπίσεβιτς. Ο Ιμπίσεβιτς, ο οποίος τότε έπαιξε το μοναδικό Μουντιάλ φυσικά για την Βοσνία, έπαιξε για τη Βοσνία από το 7 μέχρι το 18, 28 γκολ σε 83 συμμετοχές. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε στην Χόφενχάιμ, στη Στουτγκάρδη, στη Χέλτα, στη Χέρτα και έκλεισε την καριέρα του στην Σάλκε. Στο άλλο μάτς, το Ιράν με την Νιγηρία έρθανε 0-0 και δεύτερη αγωνιστική Αργεντινή απέναντι στο Ιράν κέρδισε 1-0 με φοβερό γκολ του Λιονέλ Μέση στο 90-1. Το άλλο μάτς, η Νιγηρία με τη Βοσνία. Η Νιγηρία κέρδισε 1-0 με γκολ του Οντεμβίγκε στο 29. Οι Νιγηριανοί, με το πάθος που βγάζανε και από το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής, το προηγούμενο. Και έτσι φτάνουμε στην τελευταία αγωνιστική. Η Νιγηρία απέναντι στην Αργεντινή, να θυμίσουμε, ήταν και το 94 που ήταν στον όμιλο τον δικό μας. Τότε ήταν Αργεντινή, Νιγηρία, Ουγγαρία, Ελλάδα. Και το 10 και το 14. Οι Νιγηριάνοι με τους Αργεντίνους. Η Αργεντινή λοιπόν προηγείται στο 3 με τον Λιονέλ Μέση. Ισοφαρίζει ένα λεπτό αργότερα η Νιγηρία με τον Μούσα στο 4. 1-2 Λιονέλ Μέση στο 45-1. 2-2 η Νιγηρία 2 λεπτά αργότερα με τον Μούσα στο 4 ημίχρονο στο 47. 2-3 η Αργεντινή παίρνει την νίκη με τον Ρόχο, με τον Μάρκος Ρόχο στο 50. Πρώην παίχτης της Boca Juniors και της Manchester United. 2-3. Στο άλλο μάτς οι Βόσνοι κερδίσανε 3-1 το Ιράν. Προηγήθηκαν με τον Τζέκο στο 23. 2-0 με τον Πιάνιτς, μεγάλος παίκτης και αυτός, πρώην παίκτης της Γιουβέντους και της Μπαρτσελώνα, στο 59. 2-1 το Ιράν με τον Γκοτσάνιεσχάντ, αν το προφέρω σωστά, στο 82. Και 3-1 με τον Βράσεβιτς, η Βόσνη κλεινών του νίκη, στο 83. Τελικώς, σε αυτόν τον όμιλο, η Αργεντινή τερμάτισε πρώτη με 9 βαθμούς και δεύτερη η Νιγηρία με 4 βαθμούς. Αφήσαν εκτός τους Βόσνιους που βγήκαν τρίτη με 3 βαθμούς και το Ιράν τελευταίο με 1 βαθμό. Έκτος όμιλος, οι Γερμανοί, οι Πορτογάλοι, οι Γκανέζοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στο πρώτο μάτς, Γερμανία-Πορτογαλία, θα λέγαμε το ντέρμπι του ομίλου, οι Γερμανοί κερδίσανε 4-0 τους Πορτογάλους. Ο Μίλερ προηγείται στο 12, βάζει μπροστά τη Γερμανία στο 12 με πέναλτι 1-0. Κάπου εκεί υπήρξε και μια σφοδρή μονομαχία, θυμάμαι, με τον Πέπε. Του είχε κάνει ένα μαρκάρισμα ο Πέπε, ο Μίλερ είχε πέσει κάτω και ο Πέπε του ζήτησε το λόγο με κουτουλιά, ότι δεν σε άγγιξα και σήκω πάνω. Τον κουτούλησε κιόλας και πήρε κάρτα, πήρε κόκκινη στο 37. Έμεινε με 10 η Πορτογαλία. 2-0 η Γερμανία με δεύτερο γκολ του Τόμας Μίλερ στο 2-0 με κεφαλιά του Χούμελ στο 32. 3-0 με τον Τόμας Μίλερ στο 45-1. 4-0 ο Μίλλερ στο 78. Οι Γερμανοί ξεκινάνε πολύ καλά το παγκόσμιο κύπελο του 14. Σε αντίθεση με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, που δεν ήθελε αυτή την κατάληξη να μείνει με 10 παίκτες και να ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι. Στο άλλο μάτς, η Γκάνα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγουν το σκορ με τον Ντέμψεϊ στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. 1-1 με τον Αντρέα Γιου στο 82 φτάνει η Γκάνα. 1-1 και το 1-2 το έκανε ο Τζον Μπρουκς, τότε ηλικίας 21 χρόνων, στο 86 και έδωσε τη νίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να θυμίσουμε το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο της, για τον Ντόνοβαν αυτό. Δεύτερη αγωνιστική, η Γερμανία απέναντι στους Γκανέζους. Η Γκάνα ήθελε επιγόντως μια νίκη. Ήρθε ισοπαλία με τους Γερμανούς. Προηγήθηκαν οι Γερμανοί με τον Μάριο Γκέτσε, στο 51. Ο Μάριο Γκέτσε, ο οποίος τότε εμφανίστηκε σιγά σιγά στην εθνική Γερμανίας, ήταν 22 χρονών τότε. 1-1 η Γκάνα με τον Ανδρέα Γιού στο 54. 1-2 με τον Γκιουάν στο 63. Ο Γκιουάν, ο οποίος είχε χάσει εκείνο το μυθικό πέναλτι το 2010 και η Γκάνα είχε μείνει εκτός. Θα είχε λήξει την πρόκριση απέναντι στους Ρουγουανούς. 2-2 με τον Μίροσλαβ Κλόζε στο 71. Οι Γερμανοί πήγαν στους 4 βαθμούς, η Γκάνα στον 1. Στο άλλο μάτς, οι Πορτογάλοι θέλανε ένα καλό αποτέλεσμα. Φέρανε ισοπαλία και αυτοί 2-2. Προηγήθηκαν με τον Νάνι στο 5. 1-1 με τον Τζόουνς, δυνατό σούτ εκτός περιοχής οι Αμερικανοί στο 64. 2-1 με τον Ντέμψεϊ στο 81, 2-2 οι Πορτογάλοι με τον Βαρέλα, τον Σιλβέστερ Βαρέλα, ο οποίος έχει σταματήσει την καριέρα του από το 23, πρώην παίκτης της Πόρτο, της Sporting, της Καζαπία, της Βιτόρια Σετουμπάλ, της West Brom, της Πάρμα, της Καΐσεσμπορ, της Μπισάντ και της Ρεκρεατίβο. Με την εθνική του, ο Βαρέλα αγωνίστηκε, είχε 70 γκολ σε 449 συμμετοχές και με την εθνική αγωνίστηκε από το 10 μέχρι το 15, είχε 5 γκολ σε 27 συμμετοχές. Οι Πορτογάλοι λοιπόν πήραν και αυτοί ένα βαθμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν φτάσει και αυτοί στους 4. Είχαν 4 βαθμούς οι Γερμανοί, 4 βαθμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες, 1 βαθμό η Γκάνα, 1 βαθμό η Πορτογάλοι μέχρι τη δεύτερη αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Γερμανία παίζανε το ντέρμπι κορυφής. Οι Γερμανοί κερδίσαν 0-1 με γκολ του Τόμας Μίλλερ στο 55 και πήγαν στους 7 βαθμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένανε το παιχνίδι της Γκάνας με την Πορτογαλία. Θέλανε ισοπαλία αν θέλανε να είναι σίγουροι για το ποιος θα περάσει. Οι Πορτογάλοι κερδίσανε 2-1 τους Γκανέζους. Προηγήθηκαν με αυτό γκολ του Μπογιέ στο 31. 1-1 η Γκάνα με γκολ του Γκουάν στο 57. 2-1 Πορτογάλοι με γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 80. Τελική κατάταξη στον όμιλο. Πρώτη πέρασε η Γερμανία με 7 βαθμούς. Δεύτερη, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 4 βαθμούς. Αφήσαν εκτός τους Πορτογάλους τρίτους με 4 βαθμούς και τελευταία την Γκάνα με 1. Καθώς οι Πορτογάλοι, ενώ ήταν ίσιστα υπέρ τους γκολ, είχαν δεχθεί περισσότερα γκολ. Το πρώτο μάτς με την Γερμανία, ειδικά τα 4 γκολ, ήταν τελικά κόστησαν στους Πορτογάλους. Τελευταίος όμιλος, το Βέλγιο, η Αλγερία, η Ρωσία και η Νότια Κορέα. Το Βέλγιο στο πρώτο μάτς απέναντι στην Αλγερία κέρδισε 2-1. Προηγήθηκαν οι Αλγερινοί με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Φεγγουλή στο 25 με πέναλτι. 1-1 με τον Φελαϊνί στο 70, με την Αφάνα ο Φελαϊνί, με την Αφάνα. 2-1 με τον Μέρτενς στο 80, ο Ντράις Μέρτενς, πρώην παίχτης της Νάπολη. Χρόνια στην Ιταλία, η τριπλέτα Χάμση, Κλαβέτσι και Μέρτενς. Έκατσε στην Νάπολη από το 2013 μέχρι και το 2022, που κάνει τα καλύτερα στατιστικά της καριέρας του, 113 γκολ σε 295 συμμετοχές. Έκλεισε την καριέρα του στην Γκαλατασαράι σε 100 συμμετοχές, 20 γκολ. Συνολικά είχε 221 γκολ σε 648 συμμετοχές. Στο Βέλγιο έπαιξε από το 2011 μέχρι το 2022, στο Εθνόσημο, είχε 21 γκολ σε 109 συμμετοχές. Στο άλλο μάτς, οι Ρώσοι με τους Νοτιοκορεάτες ήρθαν 1-1. Προηγήθηκαν οι Νοτιοκορεάτες με τον Λιν Κιονχό
2: στο 68 με ένα σουτ που έκανε ο Λί Κιονχό από μακριά. Ο Ακινφεύ ενώ νόμιζε ότι την είχε την μπάλα, δεν την είχε, του φύγε μέσα από τα χέρια και κατέληξε στα δίχτυα. Οι Ρώσοι σοφάρισαν λίγα λεπτά αργότερα, 6 λεπτά συγκεκριμένα στο 74, με τον Κερζάκοφ, πρώην παίκτης της Zenit, ο Αλεξάνδρ Κερζάκοφ, ο μεγάλος παίκτης, ο οποίος είχε χρόνια έπαιξε στη Zenit, πάνω από 200, κοντά 400 συμμετοχές και πάνω από 100 γκολ στην Zenit. Είχε παίξει και στη Σεβίλη, στην Δυναμό Μόσχας, ενώ είχε κλείσει έκλεισε την καριέρα του στη Zenit. Είχε περάσει και ένα φεγγάρι δανεικό στο 16 από την Ζυρίχη. Με την Εθνική Ρωσίας είχε αγωνιστεί από το 2 μέχρι το 16, είχε 30 γκολ σε 91 συμμετοχές. Στην δεύτερη αγωνιστική, το Βέλγιο κερδίζει τους Ρώσους 1-0 με τον Διβογκοργή, τον Οριτζή στο 88. Τότε ήταν 19 χρονών, μικρός ήταν ο Ριγκή, ο παίκτης που έβαλε και το δεύτερο γκολ της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League του 2019. Στο άλλο μάτς, η Νότια Κορέα με την Αλγερία ιτήθηκε 2-4. Οι Αλγερινοί προηγήθηκαν με τον Σλιμανί στο 26, πρώην παίκτης της Sporting. 0-2 με τον Χαλίσε στο 28, 0-3 με τον Τζαμπού στο 38, 1-3 με τον Σον, το πρώτο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο στο 50, 1-4 η Αλγερία με τον Γιασίν Μπραχίμι στο 52, πρώην παίκτης της Γρανάδα και της Πόρτο, και 2-4 με τον Κιόζα Χεόλ στο 72. Στην τρίτη αγωνιστική, η Νότια Κορέα ήξερε ότι δεν είχε πολλές ελπίδες. Ιτήθηκε 0-1 και από το Βέλγιο με κεφαλιά του με τον γκολ του Βερτόνχιον στο 78. Ενώ η Αλγερία με την Ρωσία έρθανε 1-1, προηγήθηκε η Ρωσία με γκολ του Κοκόριν στο 6 και η Αλγερία στο 60 ισοφάρισε με τον Σλιμανί. Συνολικά σε αυτό το όμιλο στον τελευταίο, πρώτο πέρασε το Βέλγιο με 9 βαθμούς, 3-3, δεύτερη η Αλγερία με 4 βαθμούς, τρίτη η Ρωσία με 2 βαθμούς αποκλείστηκε και τελευταία η Νότια Κορέα με 1 βαθμό αποκλείστηκε. Και έτσι αυτή ήταν η όμιλη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014. Και τι είχαμε στους φάσεις των 16. Βραζιλία-Χιλή, μία ακόμα φορά που οι Βραζιλιάνοι συναντάνε τους Χιλιάνους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κολομβία-Ουρουγουάη, Γαλλία-Νιγηρία, Γερμανία-Αλγερία, Ολλανδία-Μεξικό, η Κωνσταρίκα με την εθνική μας, η Αργεντινή με την Ελβετία και το Βέλγιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πρώτο μάτς, οι Βραζιλιάνοι, έχοντας πάλι τους Χιλιάνους απέναντί τους, ουσιαστικά το πρώτο μάτς ήρθανε 1-1 στην κανονική διάρκεια. Προηγήθηκαν με τον Νταβίντ Λουίζ στο 18, 1-1 με τον Αλέξη Σάντσες στο 32. Έχουμε κι άλλο σχόλιο από τον Χρήστη που μας ακούει, τον η Λάμπα του Αρτέτα. Όσοι θυμάστε, όταν ο 42 Tunes έλεγε τον Λουίς Σουάρες, Τσιούι Σουάρες, κάντε ένα γενικό check-up, έτσι για προληπτικούς λόγους. Αυτό είναι το καρτούν που λέγαμε. Μπράβο, Λάμπα του Αρτέτα. Ήταν αυτό το συγκεκριμένο καρτούν, βγάζει μέχρι και σήμερα καρτούνς και τότε είχε βγάλει ένα καρτούν που λεγόταν Τσιούι Σουάρες. Όντως, όσοι το θυμάστε, πάρτε το πιεσόμετρο. Περάσανε 12 χρόνια από τότε. Ωχ, Θεέ μου. 1-1 λοιπόν στην κανονική διάρκεια η Βραζιλία με τη Χιλή. Και το μάτς πήγε από την παράταση πήγε στα πέναλτι. Εκεί στα πέναλτι οι Βραζιλιάνοι κερδίσανε 3-2. Για τη Βραζιλία αστόχησε ο Νταβίντ Λουίζ, ο Μαρσέλο και ο Νεϊμάρ. Αστόχησε ο Γουίλιαν και ο Χούλκ. Ο Χούλκ που και λόγω του ονόματός του τον παρομοιάζανε με τον γνωστό σούπερ ήρωα. Για την Χιλή ευστόχησε μόνο ο Αράγκης και ο Ντίας, αστόχησε ο Πινίγια, ο Αλέξης Σάντσες και ο Γκονζάλο Χάρα, όχι ο Χάρα πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γκονζάλο Χάρα. Πραγματικά η Χιλή, η οποία δεν κατάφερε για μία ακόμη φορά να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βραζιλίας. Η Κολομβία απέναντι στην Ουρουγουάη κέρδισε 2-0. Και το πρώτο γκολ φυσικά ήρθε από τον. Και τα δύο γκολ τα έβαλε ο Λουίς Σουάρες. Το πρώτο γκολ βγήκε και γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένα γκολ στο οποίο ο Σουάρες του έρχεται η μπάλα κοντά στο τόξο της μεγάλης περιοχής της Ουρουγουάης. Με το στήθος την κοντρολάρει, απλά γυρίζει, σουτάρει, η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και μπαίνει γκολ. Απίθανος Χάμες Ροντρίγκες. 2-0 η Κολομβία ήταν στους 8 της διοργάνωσης. Στο άλλο μάτς οι Ολλανδοί κερδίσανε 2-1 το Μεξικό. Προηγήθηκε το Μεξικό με γκολ του Τζιοβάνι Ντο Σάντος στο 48. 1-1 με τον Σνάιντερ στο 88 και κάπου εκεί όλα οδηγούσαν στην παράταση. Όμως μία φάση στο 90, μία ανατροπή όπως έδειξε ο διαιτητής του Ρόμπεν στη μεγάλη περιοχή, έδειξε πέναλτι για τους Ολλανδούς. Οι Μεξικανοί διαμαρτύρονταν για αρκετή ώρα στον διαιτητή ότι δεν κάναμε τίποτα, δεν έγινε τίποτα και ότι πραγματικά δεν έπεσε μόνος του ο Ρόμπεν. Φυσικά ο διαιτητής, ο Πέδρο Προένσκα τότε της Πορτογαλίας, έμεινε ανένδοτος. Να θυμίσουμε τότε δεν υπήρχε VAR. Η νεότερη τεχνολογία που υπήρχε τότε ήταν το Goal Line Technology. Έπειτα από ένα παιχνίδι της Γερμανίας με την Αγγλία, ένα σουτ του Λάμπαρτ που ο Νόιερ είχε σώσει, είχε δείξει ότι είχε σώσει και δεν, είπαν ότι δεν, θεωρήσαν ότι δεν πέρασε η μπάλα η γραμμή και από τότε είπαν στα επόμενα παγκόσμια κύπελλα και γενικώς στον κόσμο θα υπάρχει το Goal Line Technology. 2-1 λοιπόν οι Ολλανδοί, ευστόχησε ο Χούντελαρ στο 94 και τους οδήγησε στους 8 της διοργάνωσης. 29 Ιουνίου του 2014, Κωνσταρίκα-Ελλάδα. Η Ελλάδα απέναντι σε ένα outsider ήθελε να δείξει το καλύτερο τους πρόσωπο και να πάει στους 8. Ξέρανε ότι αν πάνε στους 8 θα παίξουν απέναντι στους Ολλανδούς. Η Κωνσταρίκα παλεύουν και οι δύο βασικά ομάδες για ένα ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ο Φαμπιάν Ρουίθ με ένα περίεργο γκολ. Σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα πήρε παράξενα φάλτσα και σιρτά κατέληξε στα δίχτυα του Καρνέζη. Στο 52 ευστόχησε για τους Κωνσταρικανούς. Για την Ελλάδα, η οποία έχασε αμέτρητες ευκαιρίες, τελικά κατάφερε να βρει την ισοφάριση με τον Παπασταθόπουλο, καθώς ήταν εξουτερωμένος ο Κέιλορ Νάβας στο 90-1. Κάνανε πολλές φάσεις, ο Νάβας ήταν εκεί και εν τέλει το μάτσο οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου εκεί η Κωνσταρίκα δεν έχασε πέναλτι. Μπόρχες, Ρουίθ, Γκονζάλες, Κάμπελ και Ουμάνια σκόραραν. Για την Ελλάδα, ο Μήτρογλου, ο Χριστοδουλόπουλος, ο Χολέμπας σκοράρανε. Το χάσε το χαμένο πέναλτι ο Θεοφάνης Γκέκας. Που ακόμα μέχρι και σήμερα πολλοί λένε: Όχι, ρε Γκέκα, γιατί το έχασες. Αν ισοφαρίζαμε και το συνεχίζαμε και το παίρναμε, θα πηγαίναμε στους 8. Η Ελλάδα είχε γράψει ήδη μια μικρή ιστορία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όμως με αυτόν τον τρόπο ήταν τεράστιο κρίμα. Πέσαμε πάνω σε έναν μεγάλο Νάβας, ο οποίος έπειτα από αυτό το παγκόσμιο κύπελο πήρε μεταγραφή από τη Λεβάντε ή τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Κωνσταρίκα ήταν στους 8. Πριν συνεχίσουμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια, πάμε σε δύο ακόμα κομμάτια. Το «The World is Ours» από τον Aloe Black και τον David Corey και το «One Nation». Το One Nation, έτσι, από μία έτσι, πώς το λένε, μπάντα. Ήταν μία έτσι, δεν είχανε ένα ενιαίο όνομα. Ήταν μία βραζιλιάνικη μπάντα, θα έλεγα. Τέλος πάντων, δεν θα το αναλύσω αυτή τη στιγμή. Θα ακούσουμε αυτά τα δύο και θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη τέτοια τη δράση στα παγκόσμια κύπελλα του 2014. The World is Ours και One Nation.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της ώρας για Μουντιάλ. Είμαι ο Σπανόπουλος Ιάσνας στο μικρόφωνο. Ακούσαμε The World is Our από Alloy Black.

David Corey και το One Nation από την Sergio Mendes Band. Έτσι λέγεται η μπάντα. Και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα παιχνίδια της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014. Είπαμε πριν για την Ελλάδα και την Κωνσταρίκα. Πάμε στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Ιγυρία. Οι Γάλλοι κέρδισαν 2-0 με γκολ του Ποκμπά στο 79 και αυτογκολ του Γιόμπο στο 90-2 και πήγαν στους 8 της διοργάνωσης. Οι Γερμανοί απέναντι στην Αλγερία, ένα σκληρό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, όπου εν τέλει οι Γερμανοί το στείλανε βασικά και οι δύο πήγαν στην παράταση και εκεί οι Γερμανοί προηγήθηκαν με τον Αντρέ Σίρλε στο 92. 2-0 με τον Μεσούτο Ζήλ στο 120. Στο 120-1 η Αλγερία ξαναμπαίνει στο μάτς σχετικά για λίγο με τον Τζαμπού στο 120-1. Οι Γερμανοί περάσανε με αυτόν τον τρόπο δύσκολα στην επόμενη φάση. Η Αργεντινή με την Ελβετία 0-0 στην κανονική διάρκεια πήγαν στην παράταση και εκεί λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης της παράτασης για να οδηγηθούν στο απέναλτι, στο 118, ο Ντι Μαρία, ο Άγχελ Ντι Μαρία κάνει το 1-0 για τους Αργεντινούς, που ήταν και το τελικό σκορ και τους έστειλε στους 8. Το Βέλγιο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε στο ίδιο, πολλά παιχνίδια πήγαν στην παράταση και αυτό. 0-0 στην κανονική διάρκεια, στην παράταση το Βέλγιο προηγήθηκε με τον Kevin De Bruyne στο 93, πρώτο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. 2-0 με τον Ρωμέλου Λουκάκου στο 105. 2-1 μειώνει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Γκριν στο 107, το Βέλγιο ήταν στους 8. Και έτσι είχαμε Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Κολομβία, Αργεντινή, Βέλγιο και Ολλανδία, Κωνσταρίκα. Στο ντέρμπι της Γαλλίας με τη Γερμανία, οι Γερμανοί προηγήθηκαν με τον Χούμελ στο 13 και κράτησαν αυτό το σκορ μέχρι το τέλος, τη λήξη του παιχνιδιού και περάσανε στους 4. Αυτό που άφησε η κάμερα στο τέλος του παιχνιδιού ήταν τα δάκρυα του πιτσιρικά τότε Αντουάν Γκρισμάν, ο οποίος δεν άντεξε στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο, που να ήξερε τι περιμένει τη Γαλλία στις επόμενες διοργανώσεις. Η Βραζιλία με την Κολομβία 2-1 κερδίσανε. Οι Βραζιλιάνοι προηγήθηκαν με τον Τιάγκο Σίλβα στο 7, 2-0 με τον Νταβίδ Λουίζ στο 69 και το μόνο που κατάφερε η Κολομβία ήταν να μειώσει με τον Χάμες Ροντρίγκες στο 80 με πέναλτι. Οι δύο αμυντικοί δώσανε στη Βραζιλία τον τρόπο να πάει στους 4, χωρίς όμως τον Νεϊμάρ. Τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο πραγματικά είπε και εδώ η λάμπα του Αρτέτα, ο Χρήστης που μας έγραψε κάποια σχόλια. Τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Ουσιαστικά ο παίχτης της Κολομβίας, ο Ζούνιγκα, έκανε ένα απίστευτο, ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στο Νεϊμάρ, ο οποίος έπεσε κάτω στο γήπεδο, σφάδαζε, τον βγάζαν με φορείο και έχασε όλο το υπόλοιπο παγκόσμιο κύπελο. Όπως και ο Τιάγκο Σίλβα τελικά έφυγε και εκτός λόγω τραυματισμού. Τελικά από τις εξετάσεις, ο Νεϊμάρ είχε ένα σοβαρό τραυματισμό το οποίο τον κράτησε για αρκετό καιρό εκτός γηπέδων. Είχε πει ο γιατρός ότι αν η μέση του, όπως είχε πει η πλάτη του, η σπονδυλική του στήλη, είχε πάει λίγο προς τα μία μεριά περισσότερο, κάποια μέτρα, θα σταματούσε το ποδόσφαιρο για πάντα. Το θυμάμαι παιδάκι εγώ τότε που ήμουν 9 χρονών και έβλεπα τον Νεϊμάρ, ένα καινούριο παίκτη. Είχε τότε τη ζωντάνια του ακόμα Νεϊμάρ με τις τρίπλες του και τα λοιπά, ξαφνικά να βρίσκεται στο όριο του να μην ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Ευτυχώς έπαιξε ακόμα κάποια χρόνια, αλλά τον ταλαιπώρησαν και άλλοι τραυματισμοί, μετά έχασε το χρώμα του. 2-1 όμως οι Βραζιλιάνοι περάσανε στους 4. Η Αργεντινή κέρδισε 1-0 το Βέλγιο με ένα γρήγορο γκολ που πέτυχε στο 8 με τον Γκονζάλο Γκουαΐν. Το Βέλγιο έφυγε στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου, και ήξερε όμως ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο και αυτό θα ήταν στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Θα το αναλύσουμε την επόμενη φορά. Ολλανδία-Κωνσταρίκα 0-0 το μάτς, το οποίο οδηγήθηκε στην παράταση και από εκεί πήγε στα πέναλτι. Πριν στα πέναλτι, έγινε μια συνήθιστη αλλαγή από τον Λουίς Φανχάλ στην Ολλανδία. Έβγαλε εκτός τον Γιάσπερ Σίλεσεν από το τέρμα και έβαλε τον ανταρακτικό τερματοφύλακα, τον δεύτερο, τον Τιμ Κρουλ, αν κάνω λάθος, Τιμ είναι το όνομά του. Ναι, Τιμ Κρουλ, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 120-1 για τα πέναλτι. Έτσι. Εν τέλει, στα πέναλτι αυτή τη φορά οι Ολλανδοί χαμογέλασαν. Πέρασαν μία φορά οι Κωνσταρικανοί από τα πέναλτι.
αυτή τη φορά δεν πέρασαν. Για τους Ολλανδούς ευστόχησε ο Φαν Πέρσι, ο Ρόμπεν, ο Σνάιντερ και ο Κάουτ. Για την Κωνσταρίκα ευστόχησε ο Μπόρχες, ο Γκονζάλεθ και ο Μπολένιος. Το έχασε ο Ρουίθ και το έχασε και ο Μάνια που το είχε βάλει στον προηγούμενο αγώνα με εμάς. Και έτσι η Ολλανδία με ήρωα τον Τιμ Κρούλ, ο οποίος έπιασε δύο πέναλτι, ήταν πάλι στους τέσσερις της διοργάνωσης όπως και το 2010. Βραζιλία, Γερμανία, Ολλανδία, Αργεντινή. Ξεκινάω πρώτα με το Ολλανδία, Αργεντινή. Για όσους θυμούνται θα καταλάβετε γιατί ξεκινάω με αυτό. Ολλανδία, Αργεντινή, 0-0. Το μάτς πήγε στην παράταση και από εκεί στα πέναλτι. Η Αργεντινή πιο ψύχρεμη αυτή τη φορά, πήγε και κέρδισε στα πέναλτι, πιο ψύχρεμα από τους Ολλανδούς, κέρδισε 2-4, στόχησαν για την Αργεντινή ο Μέση, ο Γκαράι, ο Κούν Αγκουέρο και ο Μάξι Ροντρίγκες, το τελευταίο του παγκόσμιου κύπελο με την Εθνική Αργεντινή. Τότε σταμάτησε να αγωνίζεται με το Εθνόσημο. Αγωνιζόταν από το 2003 μέχρι το 2014. Πέτυχε 16 γκολ σε 57 συμμετοχές με το Εθνόσημο. Ενώ την καριέρα του είχε αγωνιστεί για την Newell's Old Boys, την Εσπανιόλ, την Ατλέτικο Μαδρίτης, τη Λίβερπουλ, την Newell's Old Boys, την Πενιαρόλ και ξανά την Newell's Old Boys. 162 γκολ σε 556 συμμετοχές. Από την Ολλανδία ευστόχησε μόνο ο Ρόμπεν και ο Κάουτ, το έχασε ο Φλάρ και ο Σνάιντερ. Η Αργεντινή ήταν στον τελικό και περίμενε ή τους διοργανωτές ή τα πάντσερ. Αυτό που έμελε να γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, που δεν έχει ξεχαστεί από πάρα πολλούς, γιατί αυτό το παιχνίδι πραγματικά δεν το περίμενε κανένας. Η Βραζιλία, έχοντας χάσει δύο πολύτιμους παίκτες της Νεϊμάρ και Τιάγκο Σίλβα, ξαφνικά βρέθηκε απέναντι σε μια ομάδα που ήξερε τότε και οπότε βρίσκει τα καλά της, την καλή της πορεία, να σκοράρει και βρέθηκε αποδιοργανωμένη πλήρως. Οι Γερμανοί ανοίξαν το σκορ σε ένα κόρνερ, με ένα κόρνερ στο οποίο έμεινε ξεχασμένος πίσω από όλους ο Τόμας Μίλερ στο 11 και άνοιξε το σκορ. 0-2 στο 23 με τον Μίροσλαβ Κλόζε στο 23, ο οποίος τότε με αυτό το γκολ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Έχει 16 γκολ. Μέχρι και σήμερα δεν το έχει σπάσει κάποιος αυτό το ρεκόρ, αν και πολλοί πλησιάζουν. Με τα τόσα μάτς που έχουμε πλέον, είναι ίσως λίγο πιο εύκολο να το σπάσεις. 2-0-2. 0-3, ένα λεπτό αργότερα, έπειτα από κλέψιμο, έπειτα από τη σέντρα των Βραζιλιάνων, Τόνι Κρός στο 24. 0-4 στο 26. Δύο λεπτά αργότερα και η Βραζιλία καταραίει. Δείχνανε στην τηλεόραση, πάλι ο Αλέξης Σπυρόπουλος έκανε την εκφώνηση, την μετάδοση και δείχνανε έναν πιτσιρικά να κλαίει στις εξέδρες, να λέει ο Σπυρόπουλος είναι δάκρυα, είναι νωρίς για δάκρυα ακόμα. 0-5 στο 29 με τον Σάμι Κεντήρα, οι Γερμανοί μεγαλώνουν κι άλλο, κάτι το οποίο έμοιαζε πραγματικά σοκαριστικό και ο Πελέ, και το Ρονάλντο το φαινόμενο από τις εξέδρες είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα. 5 γκολ σε 30 λεπτά και το μάτς πήγε στο δεύτερο ημίχρονο. 0-6 με τον Αντρές Ήρλε στο 69. 0-7 στο 79. Εν τω μεταξύ, οι Βραζιλιάνοι είχαν κάνει ελάχιστες ευκαιρίες και ό,τι ευκαιρίες είχαν κάνει πέφτανε πάνω στον φυσικά πολύ μεγάλο Μάνουελ Νόιερ. Το είχε πει πάλι και ο Σπυρόπουλος στη μετάδοση ότι ξεπερνάνε στο τέλος όλα τα βουνά. Στο τέλος πρέπει να ξεπεράσουν και το μεγαλύτερο, αυτό του Μάνουελ Νόιερ. Τελικά οι Βραζιλιάνοι βάλανε ένα γκολ της τιμής το 89 με τον Όσκαρ στο 89. Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό, γιατί πολλοί μπορεί να θυμούνται τον Όσκαρ ως τον άνθρωπο που έβαλε το μοναδικό γκολ της Βραζιλίας σε αυτή την απίστευτα ταπεινωτική ήττα. Πραγματικά, μόλις έγινε το σφύριγμα της λήξης, οι μισοί Βραζιλιάνοι κλαίγανε, οι άλλοι μισοί κάνανε τις προσευχές τους. Οι Γερμανοί πανηγυρίζανε αθόρυβα, αλλά ξέρανε ότι ήταν ένα τεράστιο σκορ. Έπειτα από αυτό το ίντερνετ, το τότε ίντερνετ, το διαδίκτυο γέμισε με απίστευτες εικόνες. Κάποιοι είχαν κάνει μια εικόνα, βάζανε στο άγαλμα του Ιησού να βγάζει πυράβλους να φεύγει και στη θέση του αγάλματος να μπαίνει ένα άγαλμα της τότε καγκελαρίου της Άγγελα Μέρκελ. Άλλοι να φτιάχνουν τούρτες της Βραζιλίας και το εσωτερικό να είναι η σημαία της Γερμανίας. Άλλοι να βάζουν το άγαλμα του Ιησού να έχει πιάσει το κεφάλι του με το χέρι του σαν απογοήτευση, αγανάκτηση. Γενικώς έγινε ο μεγάλος χαμός και αυτό ήταν ένα παιχνίδι το οποίο οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν ξεχάσει σχετικά μέχρι και σήμερα. Ούτε όταν μετά από δύο χρόνια, το 2016, θα κέρδιζαν στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων τους Γερμανούς, έτσι ως εκδίκηση.
Αυτό το πραγματικά τόσα γκολ σε ημιτελικό δεν είχε ξαναδεί το άθλημα, τόσα πολλά. Και οι Γερμανοί απέναντι στους Αργεντινούς πήγανε σε ένα κλασικό παιχνίδι. Οι Γερμανοί και οι Αργεντινοί έχουν συναντηθεί αρκετές φορές, τόσο σε τελικό όσο και σε άλλες, και στα προημιτελικά του 10. Και έμελε να είναι συναρπαστικός αυτός ο τελικός. Στο μάτς για την τρίτη θέση, οι Βραζιλιάνοι έπειτα από αυτό το σοκ που είχαν υποστεί στο προηγούμενο μάτς από τους Γερμανούς, δεν μπορούσαν να συνέλθουν και τελικά οι Ολλανδοί βρήκαν την ευκαιρία και κερδίσανε 0-3. Προηγήθηκαν με πέναλτι επεκτέλεση εύστοχο Φαν Πέρσι στο 3, 0-2 με τον Μπλίντ στο 17, ο γιος του μεγάλου Μπλίντ. Ο μεγάλος Μπλίντ είχε κατακτήσει το Euro με την Ολλανδία το 92, το 88, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος. 0-3 με τον Βαϊνάλντουμ στο 91. Οι Ολλανδοί έπειτα από το ασημένιο μετάλλιο τη δεύτερη θέση στο 2010 παίρνουν και τρίτη θέση στο παγκόσμιο του 2014. Τελικός, 13 Ιουλίου του 2014, μέσα στο Μαρακανά, κατάμεστο, διαιτητής ο Νικόλα Ριτζόλι, Ιταλός, χωρητικότητα 74.738 ατόμων το παγκόσμιο κύπελο στο Μαρακανά. Ήταν ο τρίτος τελικός μεταξύ των δύο, είχαν πάει το 86 και το 90 σε παγκόσμια κύπελα στον τελικό αυτές οι δύο ομάδες. Πραγματικά οι Γερμανοί πήγανε το μάτι στην παράταση και εκεί ο πιτσιρικάς τότε Μάριο Γκέτσε έδειξε ότι έχει ένα μέλλον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Στο 113 ο Σίρλε του κάνει τη σέντρα, κοντρολάρει γρήγορα εκείνος με το σούτ και πριν προλάβει να του καλύψει το πεδίο ο Σέρχιο Ρομέρο, κάνει το σούτ, γκολ και οι Γερμανοί κερδίζουν 1-0, λίγοι και φτάνουν στην κορυφή του κόσμου για τέταρτη φορά στην ιστορία τους από το 1990. 24 χρόνια μετά. Η Αργεντινή δεύτερη, αυτό που έμεινε μετά ήταν ότι ο Λιονέλ Μέση, μια φωτογραφία του Μέση να είναι τόσο κοντά στο να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, όμως δεν τα κατάφερε. Πήρε το παιχνίδι, το τουρνουά πάνω του στην Εθνική Αργεντινής. Βγήκε ο παίχτης του τουρνουά, όμως δεν κατάφερε να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Οι Γερμανοί που πήραν το παγκόσμιο κύπελο, μάλιστα στην απονομή όλοι σφιχταγκαλιάστηκαν με την Άγγελα Μέρκελ, η οποία υπάρχει και στιμιότυπο πραγματικά να ουρλιάζει στο γκολ του Γκέτσε. πολλά memes και με αυτό. Ενώ μάλιστα υπήρχε και ένα στιγμιότυπο με τον παίχτη της Γερμανίας, ένας παίχτης ο οποίος είχε μπει στην ομάδα αντί του Μάρκο Ρόις, ο οποίος είχε τραυματιστεί τότε και δεν είχε πάει στο παγκόσμιο κύπελο, άτυχος ο Ρόις, ο Κρίστοφ Κράμερ. Ο Κρίστοφ Κράμερ, ο οποίος είχε παίξει τον τελικό, έπειτα από μια σύγκρουση, οι συμπαίχτες του πήγαν να δουν τι έγινε και για λίγα λεπτά είχε χάσει τη μνήμη του. Πολλοί λέγανε εκεί από τους συμπαίχτες του ότι τους έλεγε άλλα πράγματα, δεν ήξερε ποιος είναι, που βρίσκεται και αν τον ρωτήσουμε μέχρι και σήμερα δεν θυμάται τον τελικό. Ακόμα και αν βλέπει ας πούμε τα στιγμιότυπα στην τηλεόραση, δεν θυμάται τον τελικό. Ούτε τους πανεπιστημίους, τίποτα. Δεν θυμάται τίποτα, πραγματικά. Η Αργεντινή πραγματικά που ενώ είχε βάλει και γκολ στον τελικό με τον Ιγκουαίν που δεν ίσχυσε τον γκολ ως offside καταχώρησαν οι διαιτητές. Ο Λεύ με τη Γερμανία λοιπόν κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο του 2014 και έληξε αυτή τη γιορτή στη Βραζιλία κάνοντας ένα απίστευτο ρεκόρ σε αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά η Γερμανία έβαλε τι ρεκόρ έσπασε. Πρώτο σκόρερ ο Κλόζε όλων των παγκοσμίων κυπέλων στην ιστορία. Έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που κατέκτησε τουρνουά στην Ήπειρο της Αμερικής. Έγινε για τρίτη συνεχόμενη φορά το παγκοσμίο κυπέλο κατακτήθηκε από ευρωπαϊκή χώρα. Και η Αργεντινή τερμάτισε δεύτερη για τρίτη φορά στην ιστορία της. Λοιπόν, το γκολ του Γκέτσε ήταν το 32ο γκολ από αλλαγή σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ.
μαζί με τον τελικό, τουλάχιστον 8 παιχνίδια πήγανε, όπως είπα, στην παράταση, και αυτό ήταν μαζί με το ρεκόρ του 1990 του παγκοσμίου κυπέλου. Πραγματικά ένα ονειρικό παγκόσμιο κύπελο. Τι να πούμε για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τι γίνεται τώρα, να πούμε και κάτι πριν κλείσουμε για εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, τι γινότανε παράλληλα τότε, στις 9 και 16 Ιουλίου, κάπου προς το τέλος εκεί του παγκοσμίου κυπέλου, είχαν γίνει, πώς το λένε, κάποιες βομβιστικές επιθέσεις στη Γάζα το 2014, όπου στην πρώτη βόμβα, πυράβλοι από το Ισραήλ σκότωσαν 9 Παλαιστίνια, παιδιά Παλαιστινίων, 9, και νεαρούς εφήβους. Παράλληλα δείχνανε, σε εκείνη την τέτοια, δείχνανε το παγκόσμιο κύπελο στην τηλεόρασή τους το 2014. Η δεύτερη βόμβα, από τη δεύτερη βόμβα σκοτώστηκαν 4 παιδιά από την Παλαιστίνη, καθώς παίζανε στην παραλία. Απίστευτο. Γίνονται και αυτά, να ξέρετε, παράλληλα στο παγκόσμιο κύπελο. Το ότι συμβαίνει παγκόσμιο κύπελο, αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, δεν σημαίνει ότι ο κόσμος σταματάει να κινείται. Γίνονται και άλλα σε άλλα μέρη του πλανήτη που δεν έχουν καν τηλεόραση. Σημαίνουν άλλα πράγματα και θάματα, όπως και τώρα το 26 γίνεται χαμός παράλληλα με το παγκόσμιο κύπελο. Οι Γερμανοί λοιπόν φτάνουν στην κορυφή και φάνουν τα 4 παγκόσμια κύπελα, πάνε στη δεύτερη θέση μαζί με τους Ιταλούς, και πλέον είχαν 5 οι Βραζιλιάνοι, 4 οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, 2 οι Αργεντινοί, 2 οι Ουρουγουάοι, 1 οι Γάλλοι, 1 οι Εγγλέζοι, 1 οι Ισπανοί. Και πλέον κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Το παγκόσμιο κύπελο του 2014, το οποίο για μένα, σας ξαναλέω, είναι το αγαπημένο παγκόσμιο κύπελο μέχρι στιγμής. Όχι ότι τα άλλα δεν είχαν δράσει, αλλά αυτό είχε κάτι το special, να το πω. Περάσανε 12 χρόνια από τότε. 9 χρονών παιδάκι τότε εγώ μάζευα χαρτάκια. Θυμάμαι στο πρώτο μου χαρτάκι είχα τύχει τον Φαλκάο. Τώρα πλέον 21 χρονών σας μιλάω από εδώ στην εκπομπή. Τελειώνει και αυτή η εκπομπή και πλέον μας μένει μία αφιερωματική εκπομπή πριν ξεκινήσουμε τις εκπομπές μας που θα σχολιάζουμε τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου και τους ομίλους. Έτσι θα φέρνουμε καλεσμένους, μην φανταστείτε, φίλους, συμφοιτητές, να συζητήσουμε όλοι, γιατί ο καθένας από εμάς έχει μια διαφορετική άποψη. Σε κάποια συμπίπτουν οι απόψεις μας, σε κάποια άλλα διαφωνούμε. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να φέρουμε έναν διάσημο για να μας πει κάτι διαφορετικό. Οι διαφορετικές γνώμεις ακούγονται από οπαδούς και φιλάθλους του ποδοσφαίρου από όλον τον κόσμο. Μας έμεινε μία εκπομπή. Την επόμενη φορά, λοιπόν, θα ασχοληθούμε με τα δύο τελευταία παγκόσμια κύπελα, το Μουντιάλ του 18 και το Μουντιάλ του 22. Κλείνουμε το παγκόσμιο κύπελο του 14, αυτό το μαγικό παγκόσμιο κύπελο. Θα σας αφήσω με δύο κομμάτια, το Time of Our Lives από τον Show Key και το God Only Knows από τους MKTO, ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο, βγήκε όμως το 2014. Σας αφήνω με αυτά τα δύο. Ήταν ο Ιάσονας Πανόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε την τελευταία, θα πούμε την Τρίτη 9 Ιουνίου, μία Τρίτη, δύο μέρες πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, με την τελευταία αφιερωματική μας εκπομπή, και ύστερα θα μας ακούτε μέχρι τις 19, μέχρι εκεί μέσα Ιουλίου, όπου θα έχουμε είτε καλεσμένους είτε μόνος μου εγώ να σχολιάζουμε τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Καλό βράδυ με Time of Our Lives Show Key και God Only Knows από MKTO. Καλό βράδυ από μένα. Γεια σας.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, μ' έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα. Ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει.

Είμαι στη φάση μου, μπρο, και σκεφτόμαι να πιω την επόσημο. Έχω τις μαύρες μου, κάνω τις βόλτες μου όλο και συχνότερες. Και περιμένω να έρθουν οι μέρες αυτές ομορφότερες. Μες στη βρώμα

Όλος δικός σου, για το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάν το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, ρε. Πού είναι ο δικός σου, ρε. Πού είναι ο δικός σου, ναι.

το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάν το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικό σου, πού είναι ο δικό σου, ρε, πού είναι ο δικό σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα ή και καληνύχτα, κουτεράδιο πάντιον. Είμαι η Μαρίνα Σπαθούλα και αυτό είναι το προκαλώντα του Σύμψη, όπου κάθε Τρίτη 11 με 12 ακούμε ραπ, συζητάμε τα νέα μας, νέες κυκλοφορίες και γενικά γεγονότα. Η ώρα είναι 11 και 18. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση γιατί είχαμε κάποια τεχνικά. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, το προσπερνάμε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σας έχασα λίγο τις τελευταίες μέρες. Έκανε ένα mini tour Ελλάδας, Κρήτης δηλαδή. Είναι μια περίοδος έτσι λίγο δύσκολη. Έχουμε εξεταστικές, έχουμε τις πανελλήνιες. Αύριο τι γράφετε? Μαθηματικά, βιολογία και αρχαία, νομίζω. Καλή επιτυχία σε όλες, όλους, όλα. Όλα. Να τα πάτε τέλεια. Να μην αγχώνεστε. Ξέρω, πολύ καθησυχαστικό αυτό που λέω, αλλά δεν είναι πραγματικά τίποτα. Σε ένα χρόνο δεν ξέρετε τι θα κάνετε με τη ζωή σας από τώρα. Θα συνεχίσουμε με λίγο κανόν. Και θα τα πούμε σε λιγάκι. Έχουμε έτσι λίγο κάποια πράγματα να πούμε, αλλά δεν θέλω να τα κάψω όλα από τώρα. Μέχρι στιγμής σας αφήνω και θα τα πούμε σε κανένα δεκαλεπτάκι.

Που λέτε και με αυτήν την πολύ ωραία πάσα, με σκέπτα και ASAP, ήρθε η ώρα της να συζητήσουμε τα νέα της εβδομάδας. Ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, κάθε πιστός αναμένει τα post of the hook για το line-up. Όσοι δεν ξέρουν, το of the hook είναι ένα φεστιβάλ. Δεν θα το έλεγα μόνο rap, θα το έλεγα έτσι λίγο πιο hip-hop. Έχει και γκραφιτάδες, κάποτε είχε και τυπάδες που κάνανε ποδήλατο, έχει από όλα, έχει φαγητό, από τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται κάθε αρχή Σεπτεμβρίου. Και φέτος, το πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε ήταν ο Σκέπτα. Στις 11 Σεπτέμβρη βγήκαν τα πρώτα εισιτήρια στα 45, τώρα δεν ξέρω αν έχει ανέβει και τα early birds και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε αν είναι η πρώτη ή η δεύτερη μέρα. Βασικά θα το κοιτάξω εδώ πέρα. Λογικά θα είναι Σαββατοκύριακο. 11 Σεπτεμβρίου πέφτει από ό,τι βλέπω. Α, Παρασκευή. Άρα μάλλον θα είναι 11-12, θα είναι την πρώτη μέρα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουμε. Και πάνω σε αυτό θέλω να σχολιάσω κάτι. Στο Off the Hook τις τελευταίες χρονιές, τώρα δεν ξέρω, όταν γινόταν στην Τεχνόπολη, νομίζω ήταν μόνο μία σκηνή, πλέον είναι δύο. Και πάει κάπως ένα αλλάξ. Τώρα από ψάρα μου, όταν έχεις δύο σκηνές και έχεις σχεδόν ταυτόχρονα τον έναν καλλιτέχνη με τον άλλον, αυτός που π.χ. θυμάμαι πρόπερση είχε τελευταίο καλλιτέχνη να κλείσει τέλος πάντων το show, ό,τι να είναι, ναι, τον Lex. Και πριν από τον Lex είχε κάποιον άλλον ξένο, ο οποίος δεν ήταν τόσο γνωστός, τώρα με απατάει η μνήμη μου, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και όλος ο κόσμος είχε φύγει από το ένα stage να πάει στο άλλο. Αυτό στο μυαλό μου. Okay, διευκολύνει τον κόσμο, ρε παιδί μου, όσο ποιος θέλει να πάει μπροστά να πάει. Αλλά δεν είναι λίγο σαν να ακυρώνεις σε κάποιον άλλον καλλιτέχνη. Στο μυαλό μου είναι κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές τα νέα ονόματα που θα ανακοινωθούν. Το επόμενο πράγμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι η συναυλία ASAP Rocky στην Αθήνα, 11 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησαν τα εισιτήρια σήμερα, ενημερώθηκα προλίγου. Νομίζω το απλό για την αρένα πρέπει να ξεκινάει από τα 100 ευρώ. Δεν ξέρω και τα VIP. Είχα κοιτάξει για το Λονδίνο και την Ολλανδία, ήταν αρκετά ανεβασμένα, 200 κάτι. Δεν πειράζει όμως, Ρησί. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Μπήκε και το Youth Pass, παιδιά. Και πριν που λέγα για τις Πανελλήνιες, τι θυμήθηκα. Παιδιά. Πόβο τρας, έχω κυπρινήσει πολύ την εκπομπή. Δεν πειράζει. Είδα ένα post του Ρακ που έλεγε ότι θα κληρώσει 500 στους πρώτους των Πανελληνίων. Είναι αστείο, είναι αστείο. Δεν πειράζει, παιδιά. Αν αυτό σας παρακινεί για να διαβάσετε, έστω και αυτό, ακούστε τον Θείο Ρακ. Μπορεί να βγείτε ένα 500 Θα σας αφήσω για τώρα να συνεχίσουμε λίγο βλόσπα, Σαντάμ και Καρύμ. Και θα τα πούμε σε λιγάκι.

Μικρανίες από τις μαλακίες που λες τόσες φορές. Κοίταξα πίσω μου και βρήκα πόσο σου λες. Σαν να τα χθες. Βρήκα τη γαλήνη μου μες στο τευτέρι μου ξες. Ιδέες αιχμηρές. Σε θέλω δίπλα μου ξες. Σαν να ήταν εχθές.

Ακούτε ράδιο Πάντιον, είμαι η Μαρίνα Σπαθούλα και αυτό ήταν το προκαλάντο της MC's. Πέρασε άλλη μία Τρίτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη. Ελπίζω να ήμουν ένα ευχάριστο διάλειμμα στο διάβασμά σας, ίσως, ή στη μέρα σας. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και τα λέμε σύντομα. Κλείνουμε με κάτοχο και

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να κάνω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.